0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Τον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026, πρώτος ο Τουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6-20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός με τις οριστικές εξέλιξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
15: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την υπέροχη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Επίσης, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Σημειώστε παρακαλώ τον αριθμό 6981-2310-03. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Να γίνουμε, κυρία Μίνα, μια ωραία σαββατιάτικη παρέα στις 7 πριν ακόμα ο ήλιος λούσει με τις υπέροχες ακτίνες του την Αττική.
1: Τη γνώμη σας θέλουμε, τις παρατηρήσεις σας θέλουμε, τις ειδήσεις σας θέλουμε, τις πληροφορίες σας θέλουμε, ό,τι βλέπετε στο δρόμο, το οποίο είναι παράξενο, περίεργο, ειδησούλες, μη διστάζετε, εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σας.
0: Έτσι, μπράβο. Και βεβαίως να πούμε και το τι είδαμε εμείς στους δρόμους, το ρεπορτάζ το δικό μας.
1: Ναι, καλά, από ρεπορτάζ σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο.
0: Σε ό,τι αφορά λες τη μεγάλη υπόθεση.
1: Ζωνάκι, βέβαια, γιατί πλέον το θέμα αυτό έχει γίνει πολύ αστυνομικο-δικαστικό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι
1: έτσι,
0: μόνο.
1: Και όχι μόνο. Διότι για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε τι, Γιώργο? Σε διάφορους απίθανους τύπους που έχουν τελειώσει την ιατρική. Έχουν βάλει ένα σήμα έξω από την πόρτα του μαγαζιού τους, έτσι. Και ζητάνε από διάφορους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν την υγεία τους. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ.
0: Και θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια αναλυτικά και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σου περιγράφω μόνο μία πρωινή εικόνα.
1: Α, έλα, για πες.
0: Πολύ ωραία κυρία.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Ντυμένη στα λευκά.
1: Στα λευκά.
0: Με μίνι. Κάλο βαλμένη. Και με τα
1: αυτό το σεξιστικό το αφήνω στην άκρη.
0: Όχι, δεν είναι σεξιστικό, θα σου εξηγήσω. Ανεβασμένη σε πατίνι.
1: Σε πατίνι.
0: Σε πατίνι.
1: Ωραία.
0: Με το κράνος
1: της. Με κράνος. Αυτό θα σε ρώταγα. Εμένα με ενδιαφέρει αν φοράγε κράνος.
0: Ναι. 6 ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Στοπ.
0: Ανεβαίνει ανάποδα
1: τη συγκρού. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Γιατί ανάποδα τη συγκρού.
0: Εσύ να μου πεις.
1: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί ανάποδα τη συγκρού με το πατίνι. Γιατί.
0: Ανεβαίνει τη συγκρού.
1: Ναι.
0: Σταματάει εκεί μπροστά περίπου από την καντίνα που λέμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Καβαλάει το πεζοδρόμιο, εκεί έχει μια, μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που σε βγάζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλλιρόης.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχίζει την πορεία του στο πεζοδρόμιο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δηλαδή,
1: σε αυτή την καντίνα. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε αυτή την καντίνα παρκάρουνε, διπλοπαρκάρουνε.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Ανεβαίνουνε παράνομα.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Καβαλάνε και το πεζοδρόμιο. Έτσι. Γιατί τι γίνεται σε αυτή την καντίνα.
0: Αυτή η καντίνα, Μίνα μου, είναι η καντίνα.
1: Η καντίνα του παρανόμου.
0: Του παρανόμου. Να συλληφθούν όλοι. Βάλτε τους όλους μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία πρωινή εικόνα που, που αντίκρισα. Ψόφιες οι καντίνες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Προφανώς γιατί δεν έχουν ανοίξει τα. Η ΝΑΕ της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας η χειμερινή ακόμα. Πρέπει να είναι όλοι προς τα κάτω.
1: Κοίταξε τώρα, άκου. Ακόμα είναι ανοιχτά τα εξοχικά, που λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Όσο λοιπόν είναι ανοιχτά τα εξοχικά, μην ψάχνεις τώρα. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα ώστε να ψάχνει τη διασκέδασή του και στα μαγαζιά της Αθήνας και στα νότια κιόλας. Mm-hmm. Άστο, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: 34 σήμερα. Βαθμούς, θερμοκρασία.
1: Τι 34, Χριστιανέ μου. Εδώ τα σχολεία άνοιξαν και για τον αγιασμό χθες. Περίμενε ακόμα. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πρόγια, καλή σχολική σεζόν και στα πρωτάκια μας, έτσι.
1: Μακάρι Παναγία.
0: Τα μικρούλια μας.
1: Μακάρι Παναγία μου. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμη και ήσυχη να είναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, μπορούμε να πούμε με κάποιο τρόπο, τα της καθημερινότητας.
1: Τα όμορφα.
0: Μάλλον καλύτερα. Όμορφα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και χρόνια πολλά, κυρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
0: Ποιος άλλος. Ο αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Πρόσεξε, ο αυτόνομος, όχι η αυτόνομη. Η αυτονομία και ο αυτόνομος.
1: Θα ήθελες.
0: Βέβαια θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται.
1: Καημένε μου, καημένε.
0: Όνειρο θερινής νυχτός.
1: Καημένε μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει κάποιος αυτόνομος κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Αυτόνομη είναι μόνο η προσωπικότητα, Γιώργο μου. Εντάξει.
0: Και αυτό το δέχομαι.
1: Ωραία.
0: Και
1: πάμε παρακάτω
0: δέχομαι.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θες να μάθεις τον καιρό τώρα. Πάμε στον καιρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Τι γίνεται, κυρία Κουτσούπη? Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Και αν έχετε και μία εικόνα να μας πείτε από Δευτέρα. Γιατί σαν πως να μας τα χαλάτε από Δευτέρα. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από τη Μακεδονία και κυρίως τα δυτικά τμήματα. Βαθμία θα εξαπλωθούν αυτά τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά τους τμήματα. Στη δυτική και κεντρική Στερεά και λιγότερο θα επηρεαστούν από το μεσημέρι η κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από το Ιόνιο κυρίως θα επηρεαστεί η Κέρκυρα. Το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ενώ αύριο το πρωί περιμένουμε βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι σποραδικές βροχοπτώσεις και μπόρες στην Χαλκιδική, την Κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική και τα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με σήμερα. Βέβαια χωρίς να περιμένουμε ακρότητες σήμερα. Τη Δευτέρα περιμένουμε λίγη βροχή, κυρίως στην Πελοπόννησο. Φυσικά όμως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους, δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Σήμερα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη, 6 τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα νοτιάδες βέβαια. Και σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως από αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε 35 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Ενώ στα νησιά, τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Αύριο που έχουμε την πιο έντονη πτώση στην θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στα νότια, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα. Από τη Δευτέρα η πτώση θα είναι πιο αισθητή και να τονίσουμε ότι γενικά δεν αναμένονται ακρότητες και αναφέρομαι κυρίως στις βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ενώ από αύριο τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και ίσως έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και εμπόρια στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.
1: Εντάξει τώρα, λίγη βροχούλα χρειαζόταν.
2: Ακριβώς. Είναι φθινοπορεινή αστάθεια, είναι απαραίτητη, είναι φυσιολογική.
1: Εντάξει. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε έτσι, φθινόπωρο.
2: Σωστά.
1: Μην τα ξεχάσουμε.
2: Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεχομένως να είμαστε και 2 με 4 βαθμούς κάτω από αυτά. Φαίνεται όμως ότι όλα κυλούν φυσιολογικά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήρθε λοιπόν ο καιρός μας να αισθανθούμε και φθινοπορεινή, δηλαδή να βάλουμε και τη νέα μας κολέξιον, έτσι.
1: Την ποια?
0: Τη φθινοπορεινή μας κολέξιον.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, που άνοιξαν τα σχολεία τώρα. Δεν έχει ο κόσμος που να πρωτοδώσει λογαριασμό. Θα πάει να πάρει και νέα κολέξιον.
0: Λοιπόν, ήταν η Λιάννα η Κουτσούπη με τον λόγο στο Skype.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Αχ, ναι, ρε παιδί μου, θέλω λίγο.
3: Τι πάει?

0: πήγανε καλά εκεί ψηλά που πήγε.
1: Ναι, και εμείς του έχουμε και μία έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής. Θα του αφιερώσουμε κάτι, γιατί τόσα χρόνια μας αφιέρωνε αυτός. Και εντάξει μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Πόσο κρίμα. Πόσο ωραία προσωπικότητα, υπό την έννοια ότι ήταν αγνό παιδί. Λαϊκό παιδί, αντισυμβατικός καλλιτέχνης. Αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, πρόσφερε πάρα πολλά στο τραγούδι και σίγουρα είχε συνοδεύσει πολύ ωραίες στιγμές όλων μας. Τους ερωτές μας, τα πάνω και τα κάτω μας.
0: Και τα κάτω μας.
1: Βέβαια και τα κάτω
0: μας. Έτσι με αυτά τα δυνατά τραγούδια. Έτσι.
1: Και όλους εσάς που είστε εκεί έξω στο τιμόνι, για θυμηθείτε πόσες πολλές φορές που ήσασταν στο τιμόνι και ακούγατε στο ραδιόφωνο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και διακεκριμένους επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο. Προς το παρόν, να πάμε, νομίζω, μήνα στον Παναγιώτη, τον Αχλατλή, τον καλό φίλο.
1: Γιατί αυτή
0: συνάδελφο.
1: Είναι η επόμενη μεγάλη είδηση της ημέρας. Είχαμε μια κινηματογραφική Παναγιώτη απόδραση από τις Σέρες ενός πολύ γνωστού μεγάλου κακοποιού με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και η απόδραση πραγματικά κινηματογραφική. Ντύθηκαν αστυνομικοί, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό από την
0: Θεσσαλονίκη.
2: Πράγματι, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, σήμανε συνεγερμό στις αρχές μετά από απόδραση κρατουμένου από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος άντρας ισχυρίστηκε ότι δεν ένιωθε καλά, ζήτησε η μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Εκεί λοιπόν και ξεκίνησε να τίθεται σε λειτουργία το σχέδιο. Δύο οχήματα που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Όπιε, με πάνοπλους άνδρες, περικύκλωσαν το μεταγωγικό το οποίο βρισκόταν στον άβλιο χώρο του νοσοκομείου. Βγήκαν λοιπόν οι ένοπλοι
1: που ήταν
2: άνδρες,
1: εκεί για να φυλάει στην ουσία τον κρατούμενο.
2: Ακριβώς. Εκείνη την ώρα ήταν στο εσωτερικό. Την ώρα ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, του μεταγωγικού οχήματος. Άρπαξαν λοιπόν υπό την απειλή των όπλων τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Φυσικά οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για ποινικό που έχει σε βάρος του πολύ μεγάλες δικογραφίες. Είναι ένας 49χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αλβανός. Είναι σε εξέλιξη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η έρευνα των αρχών. Είναι σοκαρισμένοι οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών μετά από αυτές τις σκηνές που εκτελήθηκαν μπροστά τους. Τίθεται όμως για άλλη μια φορά ζήτημα για το αν υπάρχει γιατρός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας των Σερών και αν θα μπορούσε να αποφευθεί
1: η μεταγωγή του στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Και το φοβερό είναι πώς υπήρχε πληροφόρηση και πώς οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση, έτσι.
1: Καλά,
0: μέσα από τις φυλακές με τους έξω και καταρχάς, να είναι έτοιμοι και να γνωρίζουν.
1: Καταρχάς, από το αποτέλεσμα και μόνο φαίνεται ότι ήταν fake όλο αυτό. Fake ήταν ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό λέω.
1: Αλλά οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν καθόλου, Παναγιώτη.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Καθώς όλα αυτά εξελίχθηκαν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, οι υφερόμενοι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που χρησιμοποιούν επιχειρησιακά τα στελέχη της Όπιε. Είχαν οπλισμό που παρέπεμπε σε κανονικό εξοπλισμό των αστυνομικών, όπως και βέστη με διακριτικά. Φαίνεται πως ήταν οργανωμένο, θα μου επιτρέψετε, το έγκλημα. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη ενέργεια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Προφανώς και έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και του κρατούμενου.
1: Μάλιστα. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι αυτή η είδηση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες.
1: Εδώ είναι... δείχνει ένα πολύ καλά
0: σχεδιασμένο κόλπο.
1: Βέβαια, πολύ καλό κόλπο. Με πάρα πολλούς συνεργούς. Αυτοκίνητα, Καλάσνικοφ, έκαναν τους αστυνομικούς, ήξεραν πού θα βρίσκονται, πόσοι αστυνομικοί.
0: Προφανώς το σχεδίαζαν μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια καλοσχεδιασμένη απόδραση, βέβαια, μέρες.
0: Μάλιστα, να δούμε και στη συνέχεια της ημέρας και περισσότερα στοιχεία
1: για την ταυτότητα. Και Παναγιώτη, ό,τι νεότερο έχεις, βεβαίως, μας ενημερώνεις, εννοείται.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Παναγιώτη, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και βεβαίως με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το συμβάν που προέκυψε αργά χθες το βράδυ. Ερχόμαστε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλιχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν εχθές 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ερωτευμένο Ανιάτα μου με μια κοπέλα. Η οποία Μίνα με χωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω στα μπουζούκια.
1: Μάλιστα.
0: Απ' έξω. Γιατί δεν τα ακούσαμε τα μπουζούκια πολύ.
1: Πάω στα μπουζούκια, λέει απ' έξω.
0: Αλλά στο ραδιόφωνο βάζει το 4 του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και ταυτίστηκα τόσο πολύ.
1: Που μπήκες μέσα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Και κάθε φορά που το ακούω, τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Που λέμε πως συνδυάζεις ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη με μια προσωπική σου στιγμή.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή τον Μαζονάκη τον έβλεπα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν στη σκηνή καθυλωτικός. Όταν έβγαινε ο Μαζονάκης ήταν καθυλωτικός, Γιώργο. Ήτανε με το κοινό, γινόταν ένα. Έτσι, ένα με το κοινό. Ρε παιδί μου, λες και ήξερε τον Ταλκά του καθενός εκεί μέσα, έναν προς έναν, σαν να τους κοίταζε στα μάτια και ήξερε ο καθένας εκείνη τη στιγμή τι είχε μέσα στην καρδιά του και για ποιο λόγο ήθελε να τραγουδήσει. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία του καλλιτέχνη, έτσι.
1: Και είχε ένα σεβασμό για το κοινό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σεβασμό. Όχι όμως μόνο για το κοινό του, θέλω να σου πω. Είχε έναν, επειδή εγώ όταν πήγαινα πάντα ήταν σε σχήμα με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Αν τον κοίταζες στην πίστα, τι σεβασμό έδειχνε πάντα στον καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν μαζί στην πίστα. Πολύ σεβασμό. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Mm-hmm. Τι σεβασμό έδειχνε ακόμα και στα υπόλοιπα παιδιά.

0: πραγματοποιώντας μία αμφιλεγόμενη για το λόγο που τη, ήθελε να την χρησιμοποιήσει θεραπεία, έτσι. Για την αναζωογόνηση, εν πάση περιπτώσει, και την ανάταξη και να αισθανθεί καλύτερα κτλ. Λοιπόν, να συζητήσουμε, νομίζω, μήνα για το θέμα αυτό με τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, διακεκριμένος ιατροδικαστής.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα επίσης στους ακροάτρες και στους ακροατές.
1: Κύριε Γαλεντέρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου λύσετε δύο απορίες. Καταρχάς, χθες εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έπεσα και από τα σύννεφα από το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι συνάδελφοί σας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί συνήθως αν δεν έχουμε και το αποτέλεσμα, ξέρετε, τοξικολογικών εξετάσεων, πολύ δύσκολα βγάζουμε ένα πόρισμα, μια αιτία θανάτου. Άλλο θέλω όμως να σας ρωτήσω, θα μπορέσουμε όταν έχουμε το αποτέλεσμα, το ολοκληρωμένο, να μάθουμε, να ξέρουμε αν έφταιξε η συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία όπως φαίνεται πια είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η αιτία θανάτου?
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έχουμε από τα εργαστήρια θα είναι αποκαλυπτικά. Γιατί και ο τοξικολογικός και ο παθολογικός προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Οπότε και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στην κατοχή μας, στη φαρέτρα μας, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σωστά τον μηχανισμό θανάτου.
1: Άρα δηλαδή, αν έφταιγε η πλασμαφαίρεση και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα φανεί?
3: Ναι, προφανώς και θα φανεί. Νομίζω ότι η απουσία ευρημάτων από την οικοδομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο, προς το παρόν έμεσο, περιμένουμε και τα άμεσα αποδεικτικά, ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το μας, διότι δεν είχε κάποια άλλη
1: πάθηση.
3: Ότι δεν είχε κάποια άλλη πάθηση η οποία να επέφερε το θάνατο οξέως και βιαίως. Δηλαδή δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από το μακροσκοπικό, από την νεκρόψη νεκροτομή. Και ουσιαστικά θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση. Παραδείγματος ότι η απουσία ευρημάτων τέτοιων που απομακρύνουν από τον αιτιώδη σύνδεσμο του θανάτου και της πλασμαφαίρεσης σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο έμεσα καταδεικνύει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Γιατί όμως, κύριε Γαλεντέρη, η πλασμαφαίρεση, πού πιέζει τον οργανισμό, τι μπορεί να προκαλέσει που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το θάνατο δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί. Πρώτα και κύριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πλασμαφαίρεση έγινε. Γιατί δεν υπάρχει μια τεχνική. Οπότε και πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ακριβώς ποια τεχνική έλαβε χώρα, ούτως ώστε να έχουν και μια εικόνα από τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. Αυτό που έχω να σας πω, ότι και εγώ ψάχνοντας να δω τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε καθημερινά στην ιατροδικαστική, να καταλήξει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο του ιδιωτικού ιατρίου υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, τους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Νομίζω δεν είναι προς κατανάλωση του γενικού κοινού, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οξέως την ισχυμία του μυοκαρδίου, η οποία και φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και την ανακοπή. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, έχουν το δικό τους ρόλο. Πάντως, θέλω να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει μια υπεραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την σχέση του με τις τοξικές ουσίες, έχω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή, αντί να προκαλέσει, να επιφέρει την αποτοξίνωση την οποία υποσχόταν, μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ανάποδο. Να επιτείνει την δράση αυτών των ουσιών. Συνεπώς, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εξετάσεων, γιατί οι μηχανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ανακοπή μέσω αυτής της διαδικασίας είναι γνωστοί, έχουν καταγραφεί από τη βιβλιογραφία. Οπότε και περιμένουμε το αποτελέσμα του εργαστήρια για να δούμε ποιος από αυτούς ουσιαστικά έλαβε χώρα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: θα ολοκληρώσει το παζλ. Να πάμε λίγο και στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε μου, θέλω να σας διαβάσω 2-3 στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ με τη Μίνα. Καταρχάς, το βιογραφικό της γιατρού. Πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα αμαιευτικής γυναικολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριακής βιολογίας, διδακτορική διατριφή μοριακής βιολογίας, φυσική ιατρική, βοτανική ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκόπια ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και μέσα σε όλα αυτά Μίνα και κύριε Ξαδάκτυλε ψάχναν μαζί με τον σύζυγό της στο AI, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, για το πώς θα τον επαναφέρουν. Τι μπορούμε να πούμε επιστημονικά, γιατρέ μου?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε επιστημονικά ότι η πλασμαφαίρεση ως διαδικασία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία. Αν υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας, οποιοδήποτε που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, έχουμε δύο επιβαρύσεις στην καρδιακή λειτουργία και θα αφήσουμε εκεί μέχρι να απαντήσουν οι ιατροδικαστές με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε, διότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή διαδικασία. Συγκρίνοντας με την αιμοκάθαρση, τα λέγαμε ότι είναι πιο πολύπλοκη επιστημονικά. Και φυσικά ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Τώρα, για αυτό που μου διαβάσατε, έχω να σας πω πρώτον ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητας η συγκεκριμένη.
2: Όχι, δεν είχε.
1: Γιατρός.
2: Όχι, δεν είχε. Στους καταλόγους σας ήταν χωρίς ειδικότητα.
1: Δεν είχε τίτλο, ουδέποτε της χορηγήθηκε.
2: Ναι.
1: Ειδικότητας. Γι' αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο το ίδρυμα μέχρι πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αρχιμένο στη σελίδα της.
1: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
2: Κύριε Ξαδάκτυλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
1: Καταλαβαίνετε εν ολίγης ότι έχουμε μια απαρίθμηση από μπούρδες.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ, καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμηση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πελατολόγιο τους και τις τσέπες τους?
1: Είναι ελκυστική η μπουρδολόγη, κυρία Καραμίτρου.
2: Είναι, αλλά πρέπει να γλιτώσει και ο κόσμος από αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Τους θέλει ο κόσμος, κυρία Καραμίτρου, τους επιλέγει.
2: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να τον προστατεύσουμε τον κόσμο, κύριε Ξαδάκτυλε.
1: Σας επαναλαμβάνω, όπως εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια απαρίθμιση από μπουρδες, και αυτό θα το αντιλαμβανόμασταν και νωρίτερα. Έτσι το αντιλαμβάνεται και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται, μπορεί να το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ενημερωμένος, και μπορούν όλοι να είναι ενημερωμένοι πολίτες. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε μια ελκυστικότητα η οποία έχει και απόδοση πολύ μεγάλη, δυσανάλογη, περίεργη.
0: Ναι, αναφέρεστε δηλαδή προφανώς στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα ιατρείο που επισκέπτονταν όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και πολλοί άλλοι, εντός εισαγωγικών λέξη, επώνυμοι, και από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον δημοσιογραφικό χώρο.
1: Είναι άνθρωποι αυτοί που λόγω του επίπεδου τους χρειάζονται προστασία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν? Είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης όλοι αυτοί που μου περιγράφετε?
2: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Να διαχωρίσω τη θέση μου, κύριε Ξαδάχτυλε. Εγώ μιλάω για τον κόσμο εκεί έξω. Όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς, με συγχωρείτε. Εγώ αναφέρομαι εκεί έξω στον κόσμο, ο οποίος διαβάζει ένα. Μπαίνει στο site.
0: Ένα κατεβατό,
2: μπαίνει στα site τους, τους βλέπει που ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με τα μηχανήματά τους, τους ακούει έτσι με στόμφο, τους βλέπει μπροστά στα γραφεία τους, με τα ωραία τους κουστούμια, κατεβάζουν. Με στόμφο λένε διάφορα για τα πτυχία τους, για τα αυτά. Καταλαβαίνετε.
0: Πιστοποιητικά.
2: Και τους
1: πείθουν. Δεν ήταν απλός Κοσμάκης ο συγχωρεμένος και αδικοχαμένος.
2: Δεν αναφέρω. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από κόσμο. Εκεί έξω, από κόσμο. Έτσι.
1: Προφανώς.
2: Σε αυτούς αναφέρομαι.
1: Θέλω να σας πω ότι ποιος μηχανισμός υπάρχει. Υπάρχει να μπει στον ιατρικό σύλλογο.
2: Εσείς θα μου πείτε, που ήσασταν και πρώην πρόεδρος.
1: Θα μπορείς να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δεις κατευθείαν τι ειδικότητα έχει ο Ξαδάκτυλος. θα μπει στο ιατρικό συλλογικό. Θα σας πει ότι ο εξαδάκτος είναι πλαστικός χειρουργός. Άρα, αν σας έχει πουλήσει η επέμβαση καρδιοχειρουργικής, φύγετε μακριά. Δεν θέλει πολύ τέτοιο. Όταν βλέπεις όλη αυτή την προδολογία, όταν βλέπεις ένα γιατρείο το οποίο είναι εμφανώς γιατρείο, να ονομάζεται απ' έξω κλινική. Κλινική. Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν είναι στον κόσμο. Εάν δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις αρχές, οι αρχές έπρεπε να έχουν κλείσει το γιατρείο την ίδια στιγμή. Διότι μηχάνημα
0: τώρα εδώ η ερώτηση βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι ποιες είναι οι αρχές ακριβώς που είναι αρμόδιες για να...
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος από το 2012,
0: ναι.
1: Η Νομαρχία από το 2001 έως το 2012.
2: Όσο ήσασταν εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο, θυμάστε...
1: Εγώ ήμουν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
2: Α, ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη.
1: Ήμουν στο Πανελλήνιο, ναι. Ο Πανελλήνιος δεν έχει αρμοδιότητα.
2: Δεν έχει αρμοδιότητα σε εσάς.
1: Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ερχόταν τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι έχω βάλει στο γιατρείο μου μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η άδεια θα αφαιρούνταν. Διότι ισοδυναμεί με το να πάμε εμείς οι τρεις που έχουμε άδεια κυνηγιού ένα πρωί για το χόπι μας και να περάσουμε από το αστυνομικό τμήμα και να πούμε ότι ξέρετε, παρεμπιπτόντως έχουμε μαζί μας και τρεις χειροβομβίδες, αλλά.
2: Απαπα.
1: Και να μας πει ο αστυνόμος καλό μόνο.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Γιατί τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας σύλλογος μεταξύ των οποίων στις αρμοδιότητες του είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και μας λέτε ότι πρέπει να διενεργεί και αυτού του είδους τους ελέγχους. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, έχει τους υπαλλήλους, τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο σε ιατρία της Αθήνας. Ή από είναι κάτι που γίνεται δειγματοληπτικά όπως έχω καταλάβει.
1: Από το 2012,
0: ναι.
1: Όλοι οι ιατρικοί συλλογοί έχουν συστήσει επιτροπές για την αδειοδότηση των γιατρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και τα γιατρία ελέγχονται πριν αδειοδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια, αφού αδειοδοτηθούν, τα γιατρία έχουν ορισμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση του νόμου. Παραδείγματος χάρη προσθήκη μηχανημάτων, αλλαγή χώρου, αλλαγή σύνθεση προσωπικού και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά την έκδοση της αρχικής άδειας, οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς ανά δευτερόλεπτο.
2: Α, δηλαδή, άμα εγώ πάρω την άδεια στην αρχή, μετά είμαι μια χαρά. Ό,τι και να κάνω μέσα και αλλαγή να κάνω στο ιατρείο.
1: Μια χαρά είστε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι είστε μια χαρά.
2: Άμα δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο.
1: Κάτι άλλο, κυρία Καραμίτρου, ακούστε, υπάρχει κάτι άλλο. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και την ιατρική οντολογία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση των γιατρών. Η οποία συνείδηση των γιατρών, στην πλειοψηφία, για να μην πω εν ολοκληρία, με εξαιρέσεις, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες ελέγχου, χωρίς συνείδηση, δεν μπορεί να υπάρχει.
2: Συγγνώμη, κύριε Ξαδάχτη, δηλαδή ο κόσμος εκεί έξω θα στηρίζεται στη συνείδηση του γιατρού. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος
1: δεν
2: συνόδευσε και θέλω να μου πείτε, εάν εσείς υπήρχε περίπτωση να το κάνετε ποτέ αυτό, ξέρετε ότι δεν συνόδευσε ποτέ το Γιώργο Μαζονάκη τον πήρανε νεκρό από το ιατρείο του, δεν τον συνόδευσε ποτέ με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι του είπανε οι εκαβίτες δεν θα τον συνοδεύσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθετε μαζί μας, και τους είπαν όχι. Ξέρετε ότι δήλωσε στους εκαβίτες, ψάχνανε για απεινιδωτή και τους είπε έχω αλλά είναι χαλασμένος. Δήλωσε ότι είχε χαλασμένο απεινιδωτή στο ιατρείο του.
0: Ενώ διενεργείται σε ιατρικές πράξεις.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Μα καταλαβαίνετε. Και πείτε μου σας παρακαλώ με το χέρι στην καρδιά, αν ένας γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και τον πίστευε όταν τον έδινε, θα τα έκανε όλα αυτά.
0: Τώρα τι, αφού τα έκανε.
1: Κυρία Καραμίτρου, εγώ δεν σας είπα.
2: Ντροπής πράγματα δηλαδή.
1: Ακούστε, κυρία Καραμίτρου, ακούστε. Εγώ δεν σας είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ευσυνείδητη άσκηση ιατρικής. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι η κοινωνία αναγκαστικά πρέπει και μπορεί και βασίζεται, δεν γίνεται κι αλλιώς πουθενά στον κόσμο, στη συνειδητή άσκηση και τη σωστή άσκηση της ιατρικής, η οποία ασκείται από την πλειοψηφία των γιατρών. Ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ασυνειδησίας, υπάρχουν σαφώς και γι' αυτό και υπάρχουν και όργανα πειθαρχικά μεταξύ των γιατρών για τους γιατρούς και υπάρχει εδώ και ο νόμος της πολιτείας.
0: Να πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του, και να σας ρωτήσω, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την ίδια την επέμβαση, έτσι, για αυτή την ίδια τη θεραπεία, όπως θέλετε, την πλασμαφαίρεση. Πας σε ένα ιατρείο, τους λες γεια σας, ήρθα, μπάψε, βάζουν στο μηχάνημα, σου βάζουν τις βελόνες και αρχίζει, ή χρειάζεται μια προετοιμασία του ασθενούς, ένας έλεγχος του ασθενούς και κατόπιν, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, πάλι μια διαδικασία συγκεκριμένη? Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρχε και το, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφουν στα δημόσια νοσοκομεία οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί.
2: Αφήστε που υπάρχει και η κατάθεση, συγγνώμη σας διακόπτω, που υπάρχει και η κατάθεση της κυρίας, η οποία λέει, εντάξει, του κλείσα το ραντεβού, ήρθε, τον έβαλα κάτω, του πέρασα το φλεβοκαθεκτήρα, λέει, στο ένα χέρι, μετά προσπάθησα στο επόμενο χέρι. Δηλαδή περιγράφει μια διαδικασία, λες και υπογράφανε ένα συμβόλαιο.
0: Και εντελώς αντίθετη από αυτή που, αυτή που περιγράφουν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.
2: Βέβαια, καμία
0: σχέση. Για να σας ακούσουμε.
3: Αρχικά να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται στο πλαίσιο ειδικού γιατρίου. Ακόμα όμως και, δηλαδή, ακόμα η πράξη αυτή καθ' αυτή απαγορευόταν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε μας περίπτωση, οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος ανάλογα με την πράξη την οποία είναι να γίνει. Δηλαδή, στοχευμένα για να δούμε σε ποια είναι η οργανική κατάσταση του ασθενή. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο πρέπει να γνωρίζει. Το δεύτερο και σημαντικότερο, και το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ενημέρωση. Η συνειδητή ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τον γιατρό την περιγραφή της επέμβασης, τις επιπλοκές, το ποσοστό των επιπλοκών και φυσικά τη συχνότητα των επιπλοκών και τη βαρύτητά τους. Και μετά να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ενημερωμένη συγκατάθεση. Αυτά πρέπει να προηγούνται σε κάθε...
2: Η ίδια λέει ότι δεν του είχε ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λέει στην κατάθεση της.
3: Εγώ διάβασα ήδη ότι θεώρησε δεδομένο ότι την κατάθεση του, αφού έφτασε στο ιατρείο να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση.
2: Ναι, και δεν χρειάστηκε. Δεν του ζήτησε.
3: Η ιατρική πρακτική, το ιατρικό πρωτόκολλο και ο κώδικας της ιατρικής δεοντολογίας δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τέτοια συμπεριφορά από οποιονδήποτε συνάδελφο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Και είναι καταπληκτικά και πειθαρχικά διακόμενα, αν όχι ποινικά. Ναι.
0: Mm-hmm. Βέβαια, τώρα μείνα στην πρώτη της κατάθεση.
2: Τελείως άλλα.
0: Τον είδα χάλια, ήταν χάλια.
2: Τελείως άλλα.
0: Δεν μπορούσε να μιλήσει.
2: Είπε άλλη ώρα. Είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε ότι την ώρα που είχε βάλει τον πρώτο φλεβοκαθεκτήρα και ξαφνικά άρχισε να μην νιώθει καλά όταν πήγε να του βάλει το δεύτερο. Ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε άλλα.
3: Την εμπειρία μου πάνω στην δικογραφία.
2: Παρακαλώ, κύριε Ξαδάχτυλα.
0: Μια κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ.
1: Αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε επιβαρύνουν.
2: Φυσικά. Μα γι' αυτό και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Ξαδάχτυλα.
1: Από επιστημονικής πλευράς επιβαρύνουν τις θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι από τις αντιφάσεις.
2: Ναι.
1: Από την επιστημονική πραγματικότητα, αν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε έχουν αναφερθεί έτσι.
2: Έτσι.
0: Αυτά προκύπτουν από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, έτσι, μέχρι στιγμής.
1: Αν έχουν υποθεί έτσι, η επιστημονική κρίση είναι επιβαρυντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ο καθένας από την πλευρά του μας έδωσε τα φώτα του, έτσι για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Μιας υπόθεσης, κοίταξε να δεις, επειδή πριν το είπα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
0: Για κάποιο λόγο, αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν καταφέρει να πείσουν πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο, και κόσμο με πτυχία, και κόσμο γνωστό, και κόσμο επώνυμο, και πέρανε και πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
2: Να πω κάτι. Έτσι. Είχαν πείσει όμως και κόσμο απελπισμένο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, αν μου επιτρέπεις.
2: Είχαν πείσει και κόσμο εκεί έξω απελπισμένο, ο οποίος σου λέει, εντάξει, αυτός είναι γνωστός, είναι στο Κολωνάκι, πάει και ο τάδε. Ας μαζέψω κι εγώ τι έχω στις τσέπες μου, αφού πάει ο τάδε και ο γνωστός, ας πάω κι εγώ τέλος πάντων.
0: Μήπως και σωθώ. Έτσι.
2: Ας κάνω κι αυτό, αφού κάνω όλα τα υπόλοιπα, άντε ας πάω κι εκεί να κάνω κι αυτό. Ωραία.
0: Και θα έχουμε και μια μαρτυρία στην.
2: Και δεν μου λες κάτι, εκπομή. Γιώργο μου, για να κάνω μια ερώτηση. Έλα. Η πολιτεία πού ήτο? Γιατί ακούω τώρα, λέω, ότι θα πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη δράση των ιδιωτικών ιετρίων.
0: Ναι.
2: Πού ήτο?
0: Πάντα κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και συνήθως τα θαύματα κρατάνε και τρεις ημέρες στη συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα.
9: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
13: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
13: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
12: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 2671.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Η μόνη σας επιλογή.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη
15: συγκεκριμένη διάγνωση Mercedes,
16: Smart,
15: Ford,
16: Opel
15: και BMW.
16: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Στο Βούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Ο 40χρονος κρατούμενος επικαλέστηκε αδιαθεσία. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ενόπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος μάλιστα έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου. Η Lady Gaga και ο ραβωνιαστικός της Michael Polanski απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με όσο μετέδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεχνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του Μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραρής που έχει περάσει για 5η φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 11 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωινό έτσι μας συντροφεύει σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε. Κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
0: Ρεπορτάζ 7 η εκπομπή μας και είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: ο κόσμος αρέσκεται στην μπουρδολογία και εκπαιδεύεται πολιτικά σε αυτή. Είναι εύκολη, πουλάει ελπίδα, δεν απαιτεί σκέψη. Η Τασούλα μας στέλνει την καλημέρα της από τις Σέρες. Καλημέρα Τασούλα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και στο Viber και στο, στο site του Sky. Η Μαρία μας γράφει: στην πόρτα του ιατρείου υπήρχε πινακίδα νόμιμου ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οπότε καλημέρα σας. Ο Αλέξανδρος: ο κόσμος εκεί έξω δεν αλλάζει, λέει, τις ταυτότητες του για να μην του αλλάξουν το DNA. Τι περιμένετε. Ο Πάνος: κάποτε, παιδιά, πρέπει να αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι κάθε άτομο τελικά έχει και μια ευθύνη για τις επιλογές του. Δεν γίνεται πάντα να έχουμε κηδεμόνα μαζί μας για να μας προστατεύει. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος: αν ο κόσμος είναι μπιπ, λέει, τι θέλεις να κάνει το κράτος. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα. Ο Γρηγόρης λέει ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υπάρχουν και άλλα θέματα. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στην εκπομπή και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εγώ αν σχεδίαζα την απόδραση θα την έκανα καλύτερα, λέει. Μάλιστα. Η Άννα μας σε ρωτάει: Μίνα, τι είναι το fake που είπες νωρίτερα? Τώρα το είπαμε πολύ νωρίτερα, οπότε
1: ποιο.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια. Και πολλά πολλά καλημέρα μας λέει ο Μάνος. Καλημέρα μας λέει ο Σωτήρης. Και ένα σωρό άλλα μηνύματα. Ο Τάκης γράφει στον υπολογιστή μου: όλα καλά, στο χαζοτηλέφωνο όμως, λέει, δεν φαίνεσαι στη φωτογραφία της εκπομπής. Και διαμαρτύρεται και ζητάει από το site του Sky να το διορθώσει, γιατί φαίνομαι εγώ, λέει, ολόκληρος και εσύ κάπου χαμένη.
1: Καλύτερα.
0: Φτιάξτε το, λέει.
1: Όχι.
0: Αλλά μετά λέει: στον υπολογιστή όλα καλά. Άμα θες να απολαμβάνεις Μίνα Καραμίτρου σε φωτογραφία, Τάκη μου, θα μπαίνεις από υπολογιστή μέχρι να φτιάξουμε και το τηλέφωνο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας, συνεχίστε να μας στέλνετε, τα διαβάζουμε όπως ξέρετε όλα, τα αξιοποιούμε όλα.
1: Λοιπόν, να ασχοληθούμε και λίγο με τα πολιτικά μας, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και οι διαστάσεις που έχει. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις.
0: Βεβαίως και έχουμε. Και νομίζω ότι έχει προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μίνα στην ΕΡΤ χθες και έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κοντά μας και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό.
1: Θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις για το οικονομικό, για την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα είναι και η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη για θα απαντήσει στους εκπροσώπους του τύπου για όλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Σιμόπουλε, από σας θέλω να αρχίσω να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύετε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο 2 μήνες στην Ελλάδα? Ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη? Συμφωνείτε μαζί του άραγε?
3: Ξέρετε, έχουμε νομοθετήσει, παραδείγματος χάρη, το επίδομα ανεργίας να πέφτει στη μέση και να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου που πρέπει να δίνεται αν κάποιος βρει εργασία. Λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο που έχουμε νομοθετήσει είναι ότι αν κάποιος του έχει προταθεί 3 φορές μία δουλειά και δεν έχει πάει, να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται και κάποιες φορές δημόσια για το επίδομα ανεργίας και πώς θα προσπαθήσουμε το επίδομα ανεργίας να το κάνουμε επίδομα εργασίας. Μέσα σε αυτά είπε μια προσωπική του άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Πάντως το ότι πρέπει να πάμε λίγο να δούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επίδομα ανεργίας και να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, ναι, πρέπει να το δούμε. Και ταυτόχρονα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει επανακατάρτιση. Πρέπει οι άνεργοι να δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο θέλουν να απασχοληθούν αυτές τις δύο που σας είπα παρεμβάσεις τις έχουμε νομοθετήσει, αλλά νομίζω ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμοστούν.
1: Με μπερδέψατε τώρα, κύριε Σιμόπουλε. Άρα δηλαδή σίγουρα να αλλάξει ο τρόπος που δίνεται για το διάστημα, για το διάστημα για το οποίο δίνεται.
3: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουμε νομοθετήσει, αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει την εφαρμογή που πρέπει να έχει, ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να σμπρώξουμε τον κόσμο να δουλεύει. Αυτό που σας λέω είναι χαρακτηριστικό.
1: Τι εννοείται να σπρώξετε?
0: Δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να δουλεύει και
1: δηλαδή
0: θέλει
1: θεωρείτε...
0: να
1: άνεργος
0: να παίρνει τα 400 ευρώ.
3: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες άνεργοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και το ξέρουμε όλοι, όλοι παίρνουν το επίδομα ανεργίας, βρίσκουν μια δουλειά για λίγο χρόνο. Μετά με οποιοδήποτε τρόπο φεύγουν από τη δουλειά για να ξέρουν, για να ξαναπάρουν.
0: Πρέπει να δουλεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να το πάρει το επίδομα.
1: Δεν με συγχωρείτε, κύριε Σιμόπουλε, μισό λεπτό. Το επίδομα.
3: Ξανά, κυρία Καραμίτη,
1: στόχος...
3: για να γίνει σαφές, μη με διακόπτετε. Αυτό το οποίο λέω και συμβαίνει στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς, δηλαδή τους δίνει κίνητρα ώστε να σταματήσουν από την ανεργία. Ένα κίνητρο λοιπόν είναι αυτό το οποίο σας αναφέρω τώρα. Ναι. Να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος, άρα αν βρεις δουλειά σε δύο μήνες, σε τρεις, να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος και βέβαια εφόσον έχεις βρει δουλειά να πληρώνεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για τον τρόπο καταβολής. Μάλιστα. Του Ωραία. Επιδόματος, ανεργίας. Αυτό λοιπόν μέσα στη συζήτηση αυτή είπε μια προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Που βέβαια διαφώνησε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με τη συγκεκριμένη άποψη.
3: Ναι.
0: Έτσι, να ακούσουμε, σας παρακαλώ, και την κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Ναι. Επιμένω ότι δεν πρέπει με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Μάλιστα. Και το κύριο. Έχουμε νομοθετήσει. Πρέπει να δούμε αυτό το οποίο έχουμε νομοθετήσει, πώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται, από πότε εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε, κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Και να καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, την κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Από Θεσσαλονίκη βρίσκομαι πάνω ήδη εδώ και ουσιαστικά δύο μέρες στα πλαίσια κλιμακίων, γυρίζουμε σε όλη τη Μακεδονία. Γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας και αλλαγή πολιτικής. Και απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Και αυτή η αλλαγή πορείας σίγουρα δεν μπορεί να είναι σε τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Καραμετρού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως προσπάθησε να μαζέψει αυτά τα οποία δεν μαζεύονται εχθές ο κύριος Μαρινάκης. Άρα ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης μια ακραία αντικοινωνική θέση σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι απλά μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που γενικότερα αδιανόητο να ακούγεται κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο πιέζεται η ελληνική κοινωνία, αλλά θεωρώ
3: η ανεργία είναι
4: πραγματικά...
3: 100%, έτσι. Να το πούμε.
4: Ακούστε κάτι, κύριε Σιμόπουλε. Η ανεργία λέτε ότι έχει μειωθεί. Πολύ ωραία. Αυτό το οποίο όμως έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι μια νέα ουσιαστικά τάξη μη προνομιούχων. Είναι οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με το ποια
3: αυτό
4: είναι
3: τώρα δεν
4: η
3: έχει να κάνει με το
4: στην αγορά.
3: Κυρία, για να
4: άρα
3: σας
4: παρακαλώ
3: συζητάνε.
4: Πάρα πολύ. Εσείς
3: είναι άλλο θέμα, αν θέλετε να το ανοίξουμε.
4: Να αλλά είναι άλλο θέμα. Να παρουσιάσετε ότι εδώ πέρα ζούμε σε μια χώρα όπου όλα πάνε καλά, όμως η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν πάνε καλά μια σειρά από πράγματα, δεν πάει καλά το θέμα της ακρίβειας, κύριε Σιμόπουλε, το οποίο έχετε φανεί.
5: Τώρα να πάμε σε άλλο θέμα, τώρα άλλο συζητάμε.
4: Δεν
5: άλλο
4: πάει καλά το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων.
1: Κύριε Σιμόπουλε, να σας πω κάτι. Το θέμα της οικονομίας θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό. Και η αλήθεια είναι, όταν έχει φτάσει...
5: Έχουμε άλλη συζήτηση, να πάμε.
1: Με 110 το βαρέλι να πάμε.
5: Ωραία, να πάμε. Τότε φταίει ο Μητσοτάκης που το βαρέλι είναι 110, κυρία
1: Καραμπή. Όχι, αλλά άμα έχει πάει 110 το βαρέλι και θα πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με λίγο κι εσείς. Αν έχει πάει 110 το βαρέλι και πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει εσείς θα γίνουν ατμό.
5: Θα υπάρχουν και άλλα μέτρα γιατί η οικονομία.
1: Αν έχει, πείτε μα ποια μέτρα.
5: Επειδή έχουμε έσοδα, θα υπάρχουν και άλλα μέτρα και για το ενεργειακό και για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Αν συνεχίσει μία εβδομάδα, 10-15 μέρες, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα μέτρα.
1: Δηλαδή.
5: Δεν ξέρω ποια μέτρα, οι αρμόδιοι υπουργοί. Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας το έχει εξαγγείλει. Ότι αν είναι σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς θα γίνει επέμβαση, θα γίνει επιδότηση. Το έχει πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασχάλου.
4: Βρισκόμαστε σε συνθήκες που και λόγω των εξωτερικών εξωγενών παραγόντων, λόγω όλου αυτού το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ και πιέζει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά και βεβαίως τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από μία εβδομάδα στη ΔΕΘ, επί της ουσίας δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό το οποίο να στοχεύει συγκεκριμένα στο μείζον θέμα της καθημερινότητας των Ελλήνων που είναι η ακρίβεια. Ακούσαμε κάτι και δεν το καταλάβαμε.
0: Κύριε μια τελεία παρακαλώ για να απαντήσει και ο
4: για την αιμονή σας, η αιμονή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον όσον αφορά, όσο διαρκεί η κρίση. Όσο διαρκεί η κρίση, δεν μπορεί να μην υπάρξει μια στόχευση, ένα στοχευμένο μέτρο όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ερώτηση από ακροατή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα τα απαντήσω όλα μαζί.
5: Τα 15 λεπτά είναι επιδότηση στην Αγγλία. Μπορεί να πούμε να είναι 20-25, αλλά επιδότηση στην Αγγλία είναι τα 15 λεπτά. Απλώς δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιαννακοπούλου για τη μείωση σε κάποια βασικά είδη είναι 10-20 ευρώ το μήνα. Ναι, σημαντικά. Μα μέσα από τις φοροαπαλλαγές που έχει δώσει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι περισσότερο από 20-30 ευρώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση αντίθεση με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ, μα σας είπα.
4: Μια πολιτική μείωση, εφαρμόζεται μείωση τα τελευταία 7 χρόνια.
5: Που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Και μάλιστα
4: δεν
5: υπάρχει και ένας δείκτης, τον οποίο δεν αναφέρεστε, που είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέτε μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, που λέγεται δείκτης ευημερίας, γιατί περιλαμβάνει και τις μεταβιβάζεις από το κράτος. Αν το κράτος με επιδόματα, με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζει και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, προφανώς πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Κύριε Γρηγοριάδη,
0: σας παρακαλώ μια ερώτηση για το θέμα που ρωτήσαμε, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού έχει πάει τώρα το θέμα. Απλώς έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 1 λεπτό εσείς, 1 λεπτό η κυρία Γιαννακοπούλου. Ρωτάει ο Γιάννης, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Σιμόπουλος, ποιος θέλει να είναι άνεργος στις μέρες μας, έχει βρεθεί ποτέ στο Ταμείο Ανεργίας ότι καταβάλλεται, καθίστε να σας το διαβάσω και θα πείτε, εγώ
5: παρακαλώ,
0: ότι καταβάλλεται 1,5 μήνα αργότερα από την αίτηση, το γνωρίζει, ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ότι η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα και ότι το ποσό που παίρνει ο άνεργος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τα γνωρίζει, τι έχει να απαντήσει. Αν θέλετε, απαντήστε σε ένα λεπτό για να κλείσουμε.
5: Να απαντήσω ότι όταν η ανεργία είναι 5%, βέβαια τώρα είναι 7%, ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία. Οφείλεται στην κινητικότητα. Πρέπει να έχουμε το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο. Και το επίδομα ανεργίας, όπως σας είπα, επειδή έχουμε θεσμοθετήσει κάτι που πολύ φοβάμαι ακόμη δεν έχει καθολική αποδοχή, πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. να επιδοτούμε τον άλλον, να παίρνει ένα μέρος από το επίδομα, αλλά να δουλεύει, να υπάρχει επανακατάσταση.
0: Κατανοητός.
5: Και επίσης, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους λένε έχουμε αυτή τη δουλειά από τη ΔΥΠΑ, δεν πηγαίνουν, υπάρχουν, το ξέρω. Μιλάω με τα στελέχη της ΔΥΠΑ. Αν το κάνουν τρεις φορές, να κόβεται το επίδομα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Το επίδομα πρέπει να είναι επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας.
0: Κατανοητός. Κυρία Γιαννακοπούλου, μια κουβέντα και από εσάς για να κλείσουμε, παρακαλώ.
4: Αρκετά έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ αδιανόητη οποιαδήποτε κουβέντα και οποιοδήποτε σχεδιασμό υπάρχει στο κεφάλι τους, όπως φάνηκε μέσα από τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Λοιπόν, παντελώς λοιπόν αδιανόητο το ξύλωμα του επιδόματος ενεργείας.
5: Νομίζω
4: ότι αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Κύριε,
4: Μιλάμε για κατώτατο μισθό, για καλύτερες αποδοχές,
0: για αξιοπρεπείς όρους εργασιακών. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα, κυρία Καραμίτρου.
1: Βεβαίως και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόν.
14: Κόσμος 96,5.
15: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
16: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
15: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
16: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
18: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
19: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον για 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 12.30 το βράδυ χθες όχημα τύπου βάν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε χθες βράδυ ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: κυρία Καραμίτρου, μήνα μου, και στα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο, έτσι, και από ό,τι φαίνεται αυτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, έχει ενοχλήσει τους Τούρκους, λες και δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε στην ελληνική επικράτεια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και γράφουν τώρα χαρακτηριστικά, μας στέλνει ο Μανώλης ο Κωστίδης, ναι, ναι, από την Τουρκία ενημέρωση.
1: Το έχω μπροστά μου, Γιώργο. Ωραία, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει προεκλογικό σόου στο Καστελόριζο των 500 κατοίκων. Το νησί είναι ορατό διοφθαλμού. Η Ελλάδα υποστηρίζει πως το νησί των 12.000 των 12.000 τετραγωνικών μέτρων έχει την ίδια επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες μαζί με τα άλλα νησιά. Πω,
0: και επίσης λένε ήρθε να μπει στη μύτη μας ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, έτσι. Έχουμε καλέσει μήνα τον Γιώργο τον Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και μια σειρά από τουρκικές παραβιάσεις και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι.
1: Καλημέρα σας, αρχηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Καλά, ήταν επόμενο νομίζω, αρχηγέ, ότι οι Τούρκοι θα αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει τίποτα που να το αφήνουν να πέφτει κάτω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι πηγαίνουν σιγά σιγά, έτσι, σε μια κλιμάκωση. Το θέμα είναι μέχρι πού θα το φτάσουν.
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μιλάμε πλέον για μια κλιμάκωση η οποία σιγά σιγά, όπως είπατε, προχωράει και με παραβιάσεις και με παραβάσεις και ρητορικές. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, δύο φορές μίλησε εναντίον της Ελλάδος τις τελευταίες μέρες. Την τελευταία μάλιστα ότι αυτό που και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριζο, επ' ευκαιρία βεβαίως και της απελευθέρωσης του νησιού που γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι αν καθίσουμε στο Κάστ είναι μια πόλη που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή από το Καστελόριζο τη βλέπεις απέναντι το Κάστ, η πόλη αυτή, και φωνάξουμε θα μας ακούσουν. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα νησάκια αυτά στην Τουρκία που είναι, και ότι επειδή είναι κοντά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να έχουμε πάνω είτε στρατό εφόσον απειλούνται, αλλά είτε να τα επισκέπτεται οποιοδήποτε θεσμικός παράγοντας. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά, είναι κοντά σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς όμως έχουμε έναν κακό γείτονα και αυτά τα πράγματα πλέον, όπως βλέπετε, μετά και από την περίοδο, ας το πούμε, των ήρεμων νερών και των... Και γενικότερα αυτή μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με την διακήρυξη φιλίας από το Δεκέμβριο του 2023, αρχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε, διότι πλέον η Τουρκία συνεχίζει τη στρατηγική της, η οποία ουσιαστικά αποσκοπεί στη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντως, αρχηγέ, μήνυμα προς την Τουρκία ήταν και η επίσκεψη του Μητσοτάκη, ξεκάθαρα.
2: Δεν το συζητάω, και όχι μόνο αυτό και η συνάντηση τριμερής που έγινε στην Αίγυπτο, ασφαλώς και αυτό που πήγε στη Γαλλία, διότι συζητήθηκαν και αυτά. Δηλαδή γενικότερα γίνονται κάποιες κινήσεις. Ξέρετε, δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία στο να κάνουμε στρατηγικά κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ουσιαστικά πάντα έβλεπαν ότι προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε αυτά τα οποία αυτοί κάνανε, ενώ τώρα κάνουμε εμείς πρωτοβουλίες, προχωράμε εμείς μπροστά, γιατί όλα αυτά που είπα προηγουμένως είναι πρωτοβουλίες.
0: Εννοείται σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι, με τις συμφωνίες και με τις που κλείνει η ελληνική κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, κάτι τώρα, επειδή το συζητούσαμε και με τη Μίνα τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα οι Τούρκοι απ' την άλλη βλέπουν και θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς, με την εμπειρία που έχετε? Γιατί το λένε αυτό, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απειλή η οποία εκπέμπεται προς την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως μας είχαν συνηθίσει να κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι για αυτό θέλουν να επιτύχουν, θέλουν δηλαδή να απειλήσουν για θερμό επεισόδιο, έτσι ώστε να μαζευτούμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς σε αυτό τι βγάζουμε μπροστά? Βγάζουμε το διεθνές δίκαιο, βγάζουμε την ετοιμότητά μας στο πεδίο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και την αποφασιστικότητά μας, διότι πιστεύω ότι

0: αυτά θα παίξουν έναν αναστατικό ρόλο στην απόφαση της Τουρκίας να βγει για θερμό επεισόδιο. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν πλέον βρισκόμαστε με τέτοια κατάσταση, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο, και συγκρούονται εκείνη την ώρα κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που λέγονται είτε ακτοφυλακή, είτε λιμενικό, είτε πολεμικό ναυτικό, είτε αεροπορία, μπορεί να γίνει και το λάθος, το επεισόδιο που λέμε, το οποίο να κλιμακώσει την κατάσταση. Αυτό πλέον, εδώ που έχει φτάσει η Τουρκία, δεν λέω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πλέον να εξελιχθεί και σε κάτι τέτοιο.
1: Άρα μετρούν τις αντιδράσεις μας μέχρι που θα το φτάσουμε κι εμείς.
0: Ακριβώς, όπως μετρούν όχι τις αντιδράσεις μας, αλλά μετρούνε να δούνε εάν αλλάξαμε με τα δεδομένα τα προηγούμενα που είχαν, που γνωρίζαν. Θα σας πω ένα παράδειγμα, όταν έγινε η Κάσος, αν θυμάστε την πρώτη Κάσος, λέω.
1: Πολύ καλά θυμόμαστε.
0: Ότι,
1: τα μαζέψαμε και φύγαμε.
0: Τα μαζέψαμε και φύγαμε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι, και από ό,τι ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη προχθές πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν μιλάω για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που το λέει πάντα και το διατυμπανίζει, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτά όλα προσπαθούν να τα μετρήσουν, να δούνε είναι έτσι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μας τεστάρουν, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντως αυτή τη φορά ναι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Έχουν
0: δεν
1: μπει και
0: μπορεί,
1: οι Γάλλοι,
0: είναι αλλιώς,
1: λέει η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο μη παρέκκυμα, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πλέον είναι θέμα και εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει, διαφορετικά το να συνεχίσουμε να κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί συνέχεια από τη μια ήττα στην άλλη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει και το βλέπουμε, τουλάχιστον σε ρητορική το ακούμε από παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά, πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο, παρόλο που λέγανε για την Αίγυπτο ότι πλησιάζει την Τουρκία, ότι θα. Βλέπετε, κάνουμε άσκηση με τη Μέδουσα, μεγάλη άσκηση κάθε χρόνο που την κάνουμε με την Αίγυπτο, την κάνουμε και τώρα. Πήγαμε στη Γαλλία. Δηλαδή, υπάρχουν κινήσεις οι οποίες έχουν ευνηδιάσει τον Τούρκο.
1: Πάντως, αν είναι έτσι, κάτι τελευταίο, Αρχηγέ, αν είναι έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει επί του πεδίου στο επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε και εξελίξεις, ενώ να αναπτύσσονται κάποιες δυνάμεις στο Αιγαίο, να αρχίζουμε να βγάζουμε κάποια πλοία μας.
2: Κοίτα, βέβαια, διπλωματία πάντα να έχεις την ισχύ. Αλλά να λύνεις τα ζητήματα με διπλωματικό τρόπο είναι νομίζω η καλύτερη λύση.
1: Διότι ναι, άλλο αυτό.
2: Άλλο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω γιατί.
2: Συνέπειες.
1: Άλλο αυτό, Γιώργο. Εγώ λέω για τη φάση που θα αποφασίσουμε και θα πούμε ότι στη στάδια του μηνός ξεκινάμε την πόντιση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πολύ νωρίτερα θα πρέπει να αρχίσουμε στις θάλασσές μας, ας πούμε, Αρχηγέ, να αναπτύσσουμε κάποιες δυνάμεις. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει και η συνειδητοποίηση όλου αυτού του πράγματος, υπάρχει επιτήρηση παντού αυτή τη στιγμή. Έχουν ανανεωθεί και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής με τα νέα δεδομένα τα οποία μας έχουν έρθει, δηλαδή με την απειλή έτσι όπως την παρουσιάζουν τώρα οι Τούρκοι. Το να βγάλουμε σκληρά σκάφη, δηλαδή πολεμικό ναυτικό έξω, είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι ότι εμείς ξεκινάμε αυτό που πρέπει να ξεκινάμε, βγάζουμε την OTAN κανονικά όπως προβλέπετε. Μιλάμε τώρα προφανώς για το καλό δύο και για τις έρευνες που πρέπει να γίνουν επιστημονικές με τους Γάλλους μαζί. Βγάζουμε την OTAN, βγάζουμε το λιμενικό το οποίο πρέπει να είναι εκεί κοντά για να την ελέγχει και από εκεί και μετά. Βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εκ των προτέρων εσύ να πας και να παρατάξεις όπως κάναν τότε οι Τούρκοι πέντε φρεγάτες στην Κάσο. Βεβαίως, αν δούμε τους Τούρκους να βγάζουν πέντε φρεγάτες, εκεί πρέπει να βγάλουμε και εμείς πέντε φρεγάτες.
1: Έξι, διότι
0: διαφορετικά θα φάνει πάλι ότι κάνουμε πίσω και δεν πρέπει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τα επιτελεία γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και έχουν κάποιο σχεδιασμό.
0: Ακριβώς,
1: ακριβώς. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι που εδώ στον Sky μας κάνει πάντα εξαιρετικά χαρούμενους και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε μέλη αυτών των πρωτοβουλειών του Sky. Μιλάω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και σήμερα, μήνα μου, μία από τις πρώτες δράσεις του Όλοι Μαζί που μπορούμε για τη φετινή σεζόν εντός εισαγωγικών που άνοιξε το Σεπτέμβριο είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία στη συνέχεια θα δοθούν σε πολύτεκνες οικογένειες. Και έχω τη χαρά και την τιμή να σου ανακοινώσω ότι έχουμε για πρώτη φορά φέτος μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Καλώς τον να.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα, Γιώργο?
3: Έχουμε πολλά σημεία να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για πολύτεκνες οικογένειες. Θα είμαστε λοιπόν, σας τα λέω και αναλυτικά. Θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, εκεί λοιπόν που είναι και μπροστά στην εκκλησία. Θα μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και με το μετρό. Επίσης θα είμαστε στο Μαρούσι, ακριβώς κάτω από τον σταθμό του ηλεκτρικού. Εκεί λοιπόν στο Μαρούσι θα συγκεντρωθούμε. Επίσης στον Πειραιά θα είμαστε στην πλατεία Κόραη, στο Δημαρχείο. Μπορείτε να πάρετε επίσης και το μετρό που θα φτάσετε στο τερματικό σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου και ακριβώς μπροστά σας θα δείτε το χώρο που θα έχουμε διαμορφώσει για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα σχολικά είδη στον Πειραιά. Και επίσης στο Περιστέρι θα είμαστε στην πλατεία Περιστερίου, πάλι μετρό στάση Περιστέρι, δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο θα συγκεντρωθούμε. Και επίσης θα είμαστε και στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, εκεί σε ένα χώρο πίσω από την κεντρική εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία μας, ελάτε κοντά μας και φέρτε μας γραφική ύλη. Χρειαζόμαστε τσάντες, κασετίνες, πραγματικά για μια πολύ...
4: Κόσμος 96,5.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παίρνει όποιος να είναι. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη για αυτά τα 10 ευρώ που θα δώσει ο καθένας από εμάς, τα 15, τα 20 ευρώ. Έτσι, είναι σημαντικό.
3: Για παράδειγμα, στο Μαρούσι θα είναι Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βορείου Προαστίων, δηλαδή γενικότερα εκεί. Επίσης στην Αγία Παρασκευή η Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών. Στο Περιστέρι θα είναι ο Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου, μια πολύ καλή οργάνωση εκεί που έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά μέλη. Στον Πειραιά θα είναι η Πανπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων και στη Γλυφάδα θα είναι η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ενώσεις πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά. Είπαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας μισθός να δοθούν, να ξοδέψουν αυτές οι οικογένειες για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με σωστά προϊόντα, δηλαδή μην φέρετε τώρα καμιά κασετίνα ξεθουριασμένη, σκισμένη και
2: όχι, άμα να κάνεις...
1: δεν όχι ρε παιδιά, λόγος. Δεν υπάρχει δεν... λόγος.
3: Πετάξτε τη στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή φέρτε μας κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο για τα παιδιά αυτά να ξεκινήσουν.
2: Να κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα.
3: Και χαρούμενα και να ξεκινήσουν σωστά τη σχολική τους χρονιά.
1: Και δεν χρειάζεται να είναι πολλά αυτά που θα πάτε. Ας είναι ένα. Ας είναι μία μικρή κασετίνα. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά.
3: Πέντε μαρκαδόροι. Πέντε μαρκαδόροι. Δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, τετράδια, ταμπλέ. Αν μπορείτε να βρείτε κάποια τετράδια ιδιαίτερα για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, τα σπιράλ με πολλά θέματα. Υπάρχουν γομολάστικες.
1: Ξύστρες,
3: όλα αυτά χρειάζονται.
2: Να σου πω πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσουμε και μια κουβέντα για τη μεγάλη συναυλία. Είμαστε έτοιμοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή Μάρμαρα.
3: Παιδιά, τη Δευτέρα, παιδιά, θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία όπως κάθε χρόνο. Εκεί θα μας βρείτε όλους, ούτως ώστε να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά χρήματα μπορούμε για τα δεντράκια μας, να πάρουμε καινούργια δέντρα, να δεντροφυτέψουμε καινούργιες περιοχές και να κάνουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και φέτος αναδασώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες και με τα αρμόδια δασαρχεία, ούτως ώστε να βρούμε καινούργιους χώρους και να έρθετε κοντά μας να μας βοηθήσετε. Επίσης φροντίζουμε και τα δέντρα που έχουμε ήδη φυτέψει σε παλιότερες αναδασώσεις και συνεχίσουμε μια προσπάθεια.
2: Τον αγώνα μας.
3: Την έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Σπανολιό. Και βέβαια όλοι εμείς στην ομάδα αυτή προσπαθούμε για το καλύτερο, για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, για όλους αυτούς τους τομείς που πραγματικά.
2: Μάνος Λοΐζος, έτσι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με φανταστικούς καλλιτέχνες.
3: Και εξαιρετικά τραγούδια. Εντάξει. Θα περάσετε όμορφα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κατσέβη μου.
1: Δεκτά.
2: Κυρία Καραμίτρου, νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα.
1: Να πούμε ότι θα είμαστε σε λίγο στον αέρα του Sky.
2: Στις 9:40.
1: Να πούμε ότι έχουμε πολύ πολύ αποκλειστικό ρεπορτάζ.
2: Πολύ.
1: Να πούμε ότι έχουμε καλεσμένους που έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
2: Να το πούμε και αυτό.
1: Να
2: βεβαίως.
1: Το πούμε και αυτό.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε 9:40 στην τηλεόραση του Sky να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή που θα είναι επίσης καλύτερη.
1: Τι ωραία.
2: Τα λέμε στις 9:40.
1: Καλημέρα.

0: στο σχολείο? Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
9: προς
10: το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
18: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
20: Χορηγός ΔΕΗ.
21: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είπαμε ότι φτιάχνουμε μια τριλογία για τις τρεις μεγάλες απώλειες του μηνός Αυγούστου. Την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη μας εκπομπή περιεστράφη γύρω από τον Στέφανο Μάνο. Η δεύτερη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου. Ένας πολύ σύντομος πρόλογος. Με τον αείμνηστο Ράμφο γνωρίστηκα το 2011, όταν μετά την προβολή των επεισοδίων της ιστορικής σειράς 1821, η γέννηση ενός έθνους κράτους, ακολουθούσε μετά την προβολή του επεισοδίου συζήτηση, την οποία κατά κύριο λόγο οργάνωνε ο Θάνος Βερέμης, διότι ο Θάνος Βερέμης μαζί με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Μιχαηλίδης, παιδί, να το πω έτσι, η δεύτερη γενιά ιστορικών, η πρώτη γενιά είναι ο Κολιόπουλος και ο Βερέμης, στη δεύτερη γενιά ιστορικών είναι ο Ευάντης Χατζηβασιλείου, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης και πολλοί ακόμη άνθρωποι που δεν τους παραθέτω τώρα. Οργάνωναν λοιπόν συζήτηση στην οποία σε κάποιες εξ αυτών συμμετείχε ο Στέλιος Ράμφος. Ανεπτύχθη μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον Στέλιο Ράμφο. Ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις στις οποίες πια ερχόταν ο ίδιος. Δεν ήθελε άλλους συνομιλητές, ήθελε να πιάνει ένα θέμα και να το αναλύει. Και κάπως έτσι κάναμε μια σειρά θεμάτων, μια σειρά συζητήσεων. Πολλές εκ των συζητήσεων αυτών, οι ραδιοφωνικές, θα γίνουν podcast, ετοιμάζονται, θα τις έχετε στη διάθεσή σας. Κυρίως εκείνη η σειρά που αφορούσε στο Βυζάντιο και το τι σημαίνει το Βυζάντιο για τον Έλληνα σήμερα και την Ελληνίδα. Συνήθιζα να του λέω και να το κουβεντιάζουμε εν είδη χιούμορ ότι οι εκπομπές πρέπει να ονομαστούν στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου, υπό την έννοια ότι να ξαπλώναμε στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου και να μας ψυχανέλυε ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να τον ονομάζουν φιλόσοφο. Και γι' αυτό, κύριε Χατζή Ιακώβου, καλημέρα σας, προσκεκλημένος σήμερα σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα, πνευματικό αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο, είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηιακώβου, εκδότης του οίκου Αρμός. Ο άνθρωπος που εξέδωσε τα περισσότερα βιβλία, φαντάζομαι, του Στέλιου Ράμφου.
0: Το σύνολο των βιβλίων, διότι το 1990, φυσικά μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, η οποία ήταν μια εξαιρετική εκδότρια της Ελλάδας, εκδόσης κέντρος τότε, και μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, είχαμε την αίσθηση ότι ο Ράμφος και το έργο του, τα βιβλία του, κινδυνεύουν κατά κάποιο τρόπο, γιατί η νέα ιδιοκτησία του κέντρου μάλλον δεν εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Είχε μεσολαβήσει βέβαια και το 1980, όπου ο Ράμφος είχε εκδώσει το βιβλίο στον Κέδρο, στις εκδόσεις Κέδρος, Απόλογος για τον Μάρξ και Λόγος για τον Καστοριάδη, που με το βιβλίο αυτό όλοι οι πρώην φίλοι και οι πρώην σύντροφοί του τον χαρακτήρισαν ο φασίστας. Γιατί είπε, παιδιά, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, με αυτή την ουτοπία του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Απλώς το είπε 10 χρόνια πριν την πτώση του τείχους. Αυτή ήταν η διαφορά όλη. Έτσι έγινε και είχα την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ράμφο που αξίζει τον κόπο, και αποφασίζουμε τότε, χάρη στην παρέμβαση, και πρέπει να το ομολογήσω, δεν έχει σημασία που είχε μια διαφορετική πορεία μετά τόσο από μένα όσο και από τον Στέλιο Ράμφο, χάρη στην παρέμβαση του Βασίλη του Ξηδιά, να το μνημονεύσω το όνομα αυτό. Και ξεκινήσαμε από τότε, από το 1990, να κάνουμε άπαντα Ράμφου στον Αρμό. Αυτό έγινε. Έτσι έγινε το πράγμα. Όσο για το φιλόσοφος ή φιλοφιλόσοφος που ακούστηκε κατά κόρο.
21: Προτιμούσε εμένα, μου λέει ότι προτιμώ το συγγραφέας.
0: Συγγραφέας, πάντα. Πάντα δεν ήθελε το φιλόσοφος, αλλά θα το πω, δεν γίνεται. Μην το πω τώρα, δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση αυτή τη στιγμή σε εμάς εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν κατεξοχήν φιλόσοφος. Με την έννοια του φιλοσόφου την αρχαιοελληνική. Που τι ήταν ο φιλόσοφος, δεν ήταν θεωρία. Η θεωρία ήταν πάντα πράξεως επίβασης. Λοιπόν, αυτό λέγαν. Ήταν δηλαδή τρόπο ζωής ο φιλόσοφος. Αυτό ήταν ο Ράμφος. Είχε εσωτερικεύσει πλήρως το θεωρητικό του υπόβαθρο, το είχε εσωτερικευμένο πλήρως και το έκανε τρόπο ζωής. Γι' αυτό και ακούστηκαν κάποια πράγματα τόσο άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο άσχημα που δεν υπάρχει.
21: Από ποια πλευρά, κύριε Χατζηιακώβου?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015, υπενθυμίζω ότι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2015 ήταν η πρώτη φορά η εκλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική...
21: Τότε έχω κάνει μαζί του τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ακούστηκε ένα περιστατικό που νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός το έβγαλε από την κοιλιά του. Ούτε καν από τη φαντασία δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό το περιστατικό. Ότι ήταν μια σύναξη εκεί κάπου σε ένα σπίτι και έβριζε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο Ράμφος, ο οποίος μιλούσε με τον ίδιο ζεστό τρόπο κάποτε είχαμε έναν Πακιστανό που έκανε delivery στον Ερμό, πήγαινε τα βιβλία στα βιβλιοβολία. Αν βλέπατε με τι ζεστό τρόπο του μιλήσε ο Ράμφος, λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δε αυτόν μιλούσε και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Φαντάζομαι ότι εννοείται, κύριε Χατζηγιακόπου, ότι ο Στέλιος Ράμφος πήρε θέση, τοποθετήθηκε και ως εκ τούτου, όταν στην Ελλάδα τοποθετήσε, έχει το ακροατήριο, έχει όμως και κάποιους εχθρούς, μάλλον κάποιους αντιπάλους που μπαίνουν όχι, στο ρόλο του εχθρού.
0: Συγγνώμη, κύριε
1: Βολασάδε. Έρχεται και μαζί και η κακία και ο φθόνος και γίνονται όλα.
0: Μπαίνεις στο κρεβάτι του προκρούστη.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθείαν μπαίνει στο κρεβάτι του προκρούστη, έτσι ώστε να κόψουμε από εδώ, να ράψουμε από εκεί, να απλώσουμε από εκεί, για να χωρέσεις μέσα στο ιδεολογικό μας σχήμα.
1: Πόσο μάλλον τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος μίλησε στο εγώ μας, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος που ανέλησε τους Έλληνες και
0: αυτή ήταν η πρόθεση
1: και συνέβαλε στην αυτογνωσία μας. Η αυτογνωσία είναι επίσης ένα πράγμα που δεν το αντέχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η αυτογνωσία σημαίνει ότι αποδέχεσαι τα σφάλματά σου και αν θες πρέπει να τα διορθώσεις ή όχι, δεν θέλω να πω ότι σε ξεβολεύει. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν μας αρέσει η ατομική ευθύνη, φταίει πάντα κάτι άλλο, φταίει ένα σύστημα, ένα κράτος, ένα ξέρω εγώ ποιος φταίει, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη και είμαστε καλοί άνθρωποι τους οποίους πάντα κάποιος πειράζει.
0: Αυτογνωσία σημαίνει να μπορείς να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη όπως πραγματικά είναι. Και αυτή είναι η δουλειά ενός ψυχαναλυτή. Μέσα από τη δουλειά του ψυχαναλυτή, που υπάρχουν πολλές θεραπείες, αλλά τώρα η εισβάθος θεραπεία είναι αυτή, μη το συζητάμε. Λοιπόν, η δουλειά του ψυχαναλυτή είναι να σε βοηθήσει να δεις πραγματικά τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι ο εαυτός σου και να σου δώσει τις κατάλληλες ερμηνείες γιατί αυτό, γιατί εκείνο, τι νομίζετε για αυτό, τι νομίζετε για εκείνο, ώστε εσύ ο ίδιος να γίνεις άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι αυτό το «ον» που μπορεί να δει τον εαυτό του από απόσταση, να δει τις αδυναμίες του και να πει «εγώ θα σταματήσω να κάνω αυτό, θα σταματήσω να κάνω εκείνο». Αυτό είναι πρωτίστως και κυρίως ο άνθρωπος. Τα υπόλοιπα όντα κινούνται από τα ένστικτα.
1: Σωστά. Και να γίνω καλύτερος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Εσείς σε ποια φάση ήταν όταν το γνωρίσατε ο Στέλιος Ράμφος, κύριε Χατζηγιακόπου? Είχε φύγει από την αριστερά, είχε ανταμώσει την Ορθοδοξία? Σε ποια φάση τον συναντάτε?
0: Εγώ το συναντώ επειδή είχα ενεργότατο ρόλο τότε ως φοιτητής στο Χριστιανομαρξιστικό Διάλογο. Το συναντώ τότε και μάλιστα...
1: Από πιτσιρίκια δηλαδή.
0: Ναι, οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα, επειδή είμαστε ακόμα στη μια με τη φοιτητική κατάσταση, έχω σοβαρές επιφυλάξεις και για το Ράμφο και για αυτά που λέει ο Ράμφος και τα λοιπά. Είχα δώσει και μια συνέντευξη τότε στην Ελεύθερα Διπλία και τα είχα πει αυτά. Και υπάρχει ακόμη σε βιβλίο η συνέντευξη αυτή που τα είχα πει αυτά.
1: Εναντίον του.
0: Ναι, έτσι έγινε.
1: Του ασκούσατε κριτική για ποιο πράγμα? Εσείς είστε αριστερός τότε.
0: Εγώ δεν ήμουν αριστερός με την έννοια του αριστερού.
1: Εγώ ήμουν πάντα έλεγχο.
0: Και χριστιανός και σοσιαλιστής. Έτσι έλεγε.
1: Μάλιστα, ωραία. Με συγχωρείτε, έτσι δεν κάνω έλεγχο. Απλώς προσπαθώ να δω από ποια γωνιά βλέπατε τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό ήμουν από μικρό. Μάλιστα, από μαθητής γυμνασίου στην περίοδο της Χούντας.
1: Με τον Ψαρουδάκη, να θυμηθώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως, αυτό. Λοιπόν, και...
1: Τώρα με γυρίζετε και εμένα στα βαθιά νιάτα μου.
0: δεν είναι και άσχημο.
1: Καθόλου.
0: Και να θυμόμαστε και προσωπικά ο καθένας πώς ξεκίνησε και πού έφτασε και εδώ.
1: Γυρίζουμε στο 80 τώρα, κύριε.
0: Οφείλω να πω.
1: Χατζηγιακόπου, ναι.
0: Η επίδραση του Ράμφου πάνω μου είναι σαφέστατη.
1: Καταλυτική.
0: Είναι καταλυτική. Δεν το συζητάμε. Διότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν απλώς διαβασμένος. Τα είχε τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα του. Του έλεγες αυτό και σου απαντούσε ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το ενδεδειγμένο και γιατί αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο. Και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος που το έκανε πάντα αυτό. Την απάντησή του την είχε ήδη ανάγει στο μέλλον, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το οποίο λέει σήμερα τώρα εδώ στο μέλλον. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως τον ζήσατε επιβεβαιωνόταν δηλαδή?
0: Νομίζω πως δεν. Όχι ότι δεν ήταν όπως όλοι μας μερικές φορές παρορμητικός. Ήταν μερικές φορές παρορμητικός όπως όλοι μας. Διότι η ψυχή του ήταν παιδική. Ήταν παιδική η ψυχή του. αυτό είναι τεράστιο δώρο για έναν άνθρωπο. Να διατηρεί την παιδικότητα στη ψυχή του. Το μυαλό του να είναι ξηράφι, να είναι ασύλληπτα αυτά που λέει. Λοιπόν, και η ψυχή του να είναι παιδική.
1: Και όπως είπε ο Θάνος Βερέμης, τότε την ημέρα που έφυγε ο Στέλιος Νάμφος, είχε ενσωματώσει πλήρως όλη την παπαρηγοπούλη αντίληψη της συνέχειας των Ελλήνων. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, επαναστατικός αγώνας, ενώ ο πόλεμος ανεξαρτησίας, απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος, το σύγχρονο κτλ. Όλο αυτό το ενιαίο σχήμα.
0: Ακριβώς. Αυτή η ίδια αντίληψη που είχε και ο Καποδίστριας. Ακούγεται ο Καποδίστριας σε αυτή την ιστορία που εκδώσαμε, που είναι 100% του Καποδίστρια, δηλαδή κανένας δεν είναι ο Ρουλός, ενώ ο Ρουλός είχε άλλες απόψεις. Ο Καποδίστριας είχε ακριβώς την ίδια αντίληψη. Και γι' αυτό και όταν έκανε την ταινία αυτή ο Σμαραγδής, είχα πει του Σμαραγδί να δώσουμε τη ράμφου να δει το σενάριο. Από εκεί και πέρα, τι είπαν μεταξύ του και τα λοιπά, δεν τα ξέρω και τι έγινε. Αλλά ότι έγινε, ο Σμαραγδής είπε ευχαρίστω.
1: Φέρατε σε επαφή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν κύριε Χατζηγιακόβου, εσείς τώρα πια εκδότης του οίκου Αρμόσου, στα νιάτα σας. Τώρα, μια που σας έχω έτσι ένα-δύο πράγματα για τη δική σας πορεία, από την αρχή εκδότης ή στη διαδρομή το βρήκατε αυτό?
0: Όχι, από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ξεκίνησα με διάφορα περιοδικά. Στο μαθηματικό της Πάτρας ήμουνα. Λοιπόν, το τοπικό περιοδικό εκεί στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, αλλά έβγαινε και δειλά-δειλά μπροστά έξω. Λεγόταν Ψωμί και Γρασί. Και ένα άλλο μετά περιοδικό Πανελλήνιο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο χριστιανομαρξιστικό διάλογο, τον οποίο τον είχα ξεκινήσει ήδη από το Ψωμί και Γρασί, ήταν Τα Σημάδια.
1: Είμαστε πριν από το 80.
0: Είμαστε πριν από το 80, εκεί είμαστε. Δηλαδή 78 το Ψωμί και Γρασί και γύρω στο 80 τα Σημάδια.
1: Και τότε λοιπόν συναντάτε τον Στέλιο Νάμφο μπροστά σας και η συζήτηση γίνεται. Ο Στέλιος Νάμφος έχει φύγει από την αριστερά και σας κάνει κριτική. Δώστε μια μικρή περιγραφή.
0: Όχι, ο Στέλιος Νάμφος είναι στην περίοδο που φυσικά έχει φύγει από την αριστερά, γιατί έχει ήδη εκδοθεί το Απόλογος για τον Μάρξ και ο Λόγος για τον Καστοριάδη.
1: Και τι λέει σε αυτά τα δύο βιβλία?
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Κάνει κριτική.
0: Μισό λεπτό, ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί έχει σημασία. Ο Στέλιος Νάμφος ήταν ένας γνήσιος και κατεξοχήν επαναστάτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τα φοιτητικά του χρόνια στην Νομική Αθηνών, που ήταν στην πανσπουδαστική, την παράδοτη ταξιτιφοιτητική του ΚΚΕ, λοιπόν, και εκδίδανε ένα περιοδικό την Επιθεώρηση Τέχνης, για το ΚΚΕ ήταν κόκκινο πανί από τότε. Διότι αυτά που έλεγαν και κάναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Ράμφος και δύο-τρεις ακόμη, έτσι μια παρέα.
1: Ποιοι ήταν αυτοί οι άλλοι?
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης ο Καλλιώρης, ήταν ο Καπαχημύρης.
1: Ο Κώστας Γιουργουσόπουλος.
0: Αυτοί. Οι συζητήσεις αυτών των ανθρώπων ήταν ατέλειωτες.
1: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο.
0: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο. Με εξαιρετικό και θεωρητικό επίβαθρο. Αλλά.
1: Όπως θα λέγαμε σήμερα, εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι.
0: Εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι εκεί που έφτανε ο Ράμφος.
1: Δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι. Γιατί ο Ράμφος είχε μια συνολική ματιά. Και μάλιστα θα πω και το εξής. Για να δείτε, ας πούμε, ότι ήταν επαναστάτης, αλλά από την αρχή ήξερε να προφυλάσει τον εαυτό του. Όταν είχαμε εκδώσει το 2000 ένα σημαντικότατο βιβλίο του Ράμφου, ο Καημός του Ενός.
1: Πραγματεύεται πάλι την εξατομίκευση.
0: Ακριβώς, την εξατομίκευση και το πρόσωπο. Το πρόσωπο και την εξατομίκευση.
1: Το εγώ μας λοιπόν.
0: Το εγώ μας. Το εγώ μας, και εκεί που μιλάει για εξατομίκευση, αμέσως στη συνέχεια θα μιλήσει και για αποατομίκευση. Ξαναπάμε στο εμείς. Δεν ξέρω πόσο προσέχθηκαν αυτά. Το θέμα είναι ότι τότε άρχισε ένας ψήθυρος για το να άλλαξε ο Ράμφος στάση και τα λοιπά. Και είμαι σε κάποιο σπίτι και είναι ένας...
1: Το 2000 γίνονται αυτά.
0: Το 2000.
1: Τι έχει αλλάξει, έχει φύγει από την Ορθοδοξία ή...
0: Όχι, δεν έχει φύγει από την Ορθοδοξία. Απλώς το βιβλίο ξεκινάει, αυτό το βιβλίο, με μια κριτική τόσο στο Γιαναρά όσο και στο Ζιούλα. Με αυτό ξεκινάει. Και είναι ένα βιβλίο που αφορά το πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια με τον Γεραρά δεν κατάλαβα ότι ήταν αντίπαλοι. Είχαν άλλη οπτική γωνία. Έτσι,
0: ποτέ
1: δεν
0: ήταν αντίπαλοι. Είχαν
1: ούτε εχθρικά συμπεριφέρονταν. Δεν τσακώνονταν. Απλώς διάβαζαν αλλιώς τη θεωρία του.
0: Εντάξει, είχε μια άλλη στάση στα πράγματα ο καθένας. Ο Ράμφος είχε πρόθεση να δει γιατί βαλτώνουμε στη μιζέρια μας στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται αυτό το πρόβλημα. Αυτή ήταν η πρόθεση. Και ο Γεραρά είχε άλλη πρόθεση. Να προτάξουμε ας πούμε τα περί προσώπου και των σχέσεων και τα λοιπά, τα οποία δεν είναι άσχημα, δεν τα αρνείται κανείς, αλλά ήταν τέλος πάντων μια διαφορετική στάση.
1: Ο Ράμφος έλεγε ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από την Ανατολή, από την Ορθόδοξη Ανατολή, θα έπρεπε να βλέπουμε προς τη Δύση. Κάνω λάθος?
0: Όχι απολύτως. Ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής, βεβαίως. Αλλά ότι στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής είναι αξίες απογειωτικές για τον άνθρωπο, και αυτό το πίστευε ο Ράμφος.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ταυτοχρόνως όμως δεν μπορούσαμε να πιάσουμε και τη Δύση στο να συγκροτήσουμε και ένα κράτος κανονικό.
0: Ναι, διότι έλεγε ότι δεν περάσαμε στην εξατομίκευση. Δεν έγινε ποτέ εξατομίκευση στην Ελλάδα. Δηλαδή τι? Ότι ήμασταν όλοι μας, λόγω και εκτιμένης ταχύτητας, υποταγμένοι στην ομάδα της κοινότητας. Δηλαδή της οικογένειας, της κοινότητας κτλ. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κάποιος που θα είχε διαφορετική θέση από την κοινότητα ότι θα ήταν απέναντί της. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν όλο.
1: Αυτή η παρέα της νεοορθοδοξίας έλεγε ο ίδιος ότι δεν αντάμωναν και ποτέ, δηλαδή. Δεν είχαν αντάμωση και ποτέ και με τον Ψαβόπουλο και όλους όσοι ήταν εμπάσχετος σε αυτήν την
0: εποχή. Με τον Ψαβόπουλο μιλούσε, νομίζω. Συχνά πυκνά μιλούσαν. Και δεν ξέρω πόσο συχνά πυκνά βρισκόντουσαν, αλλά μιλούσαν. Αλλά δεν μιλούσε και δεν βρισκόταν με πολλούς. Και με τον Γιαννάρα βρισκόντουσαν. Έχω τύχει σε πανηγύρι στο σπίτι του Ράμφου που ήταν ο Γιαννάρα. Δεν είναι εκεί. Επίσης, όταν μετά από ένα χρόνο από την έκδοση το 2001 του Καϊμού του Ενός, κάναμε μια εκδήλωση στη Στοά του Βιβλίου τότε και καλέσαμε 4 ανθρώπους να μιλήσουν, να ασκήσουν την κριτική τους πάνω στο βιβλίο, ο Γιαννάρας ήταν παρόν. Περιττώ να σας πω όμως ότι και οι δύο, και ο Ράμφος και ο Γιαννάρας, δεν αντέτειναν οτιδήποτε σε αυτά που ακούστηκαν, και ακούστηκαν και για τους δύο σκληρά πράγματα, όσο και αν προσπάθησα στην αρχή να δώσω το λόγο στο Γιαννάρα. Πάση θυσία, το προσπάθησε με όλους τους τρόπους. Ποτέ δεν θέλησε να πάρει το λόγο ο Γιαννάρας και να πει κάτι διαφορετικό σε όλα αυτά που ακούστηκαν.
1: Εναντίον του, όλο
0: αυτό. Ναι. Το ίδιο έκανε και ο Ράμφος. Προσπάθησε και στο Ράμφο να δώσω το λόγο στο τέλος και ο Ράμφος είπε να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, να συνεχίσουν να υπάρχουν, να αιωρούνται. Αυτό είπε. Και τέλειωσε εκεί.
1: Όταν διδάσκεις ότι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας σου να αποδέχεσαι τα όποια σφάλματα, θα πρέπει να το κάνεις και στον εαυτό σου. Δεν το διδάσκεις μόνο στον άλλον.
0: Βέβαια. Μα σας το είπα αυτό.
1: Ναι, το κάνεις.
0: Σας το είπα αυτό. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ήταν φιλόσοφος του τρόπου ζωής.
1: Δεν ήταν υποκριτής ότι άλλα λέω για τους άλλους ή άλλα για την πάρτη μου την καταρρίζω αλλιώς που λέμε.
0: Κοιτάξτε, με το Ράμφο είχαμε και οικονομική σχέση όπως καταλαβαίνετε.
1: Διάλειμμα. Ειδήσε τίτλους, ο κύριος Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει εκδώσει τα περισσότερα, σχεδόν όλα, τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου της τριακονταετίας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Κοσμός 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Όσο μετάδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες. Χορηγός ΔΕΗ.

Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, την Σαββατιάτικη. Αναγγέλλω ή υπενθυμίζω ότι είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μιας τριλογίας, η οποία ήδη μεταδίδεται από την προηγούμενη εβδομάδα, για τα τρία σημαίνοντα πρόσωπα τα οποία χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο, φίλες και φίλοι. Η πρώτη εκπομπή, να υπενθυμίσω, ήταν αφιερωμένη στον Στέφανο Μάνο. Η δεύτερη, και ήδη έχει εξελιχθεί το πρώτο μέρος, στον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, και θα ακολουθήσει μια τρίτη εκπομπή το επόμενο Σάββατο αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Τώρα, να πω άλλη μια φορά ότι ο καλεσμένος με τον οποίο

0: καλύτερα.
1: Ωραία. Μια που λέτε λοιπόν τώρα για τα παράθυρα, κύριε Χατζηγιακόβου. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σε εκκρεμότητα το σκέλος, ένα από τα πιο σκληρά στη σχέση των ανθρώπων, όταν η διαφορά είναι το χρήμα. Mm-hmm. Αλλά αλήθεια, τα βιβλία του Ράμφου πουλούνται? Και αν πουλούνται, νομίζετε ότι διαβάζονται?
0: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα σε αυτό ή όχι, πρώτα όχι, στην εκκρεμότητα?
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Τώρα βάζω εμβολίμως άλλο. Εκεί θα πάρει το λόγο και ο κύριος Θοδωρόπουλος μετά. Εγώ θέλω να αρχίσουμε από την. Λέτε ότι.
0: Από την οικονομική σχέση.
1: Δοκιμάστηκαν οι σχέσεις σας πάνω στα οικονομικά και στη δοσοληψία?
0: Φυσικά δοκιμάστηκαν, γιατί όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται, αλλά δεν δοκιμάστηκαν με άσχημο τρόπο. Δεν είχαμε άσχημη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή ήξερε ο Στέλιος Ράμφος ότι εγώ θα κάνω το καλύτερο για αυτόν, και εγώ ήξερα ότι αυτός θα κάνει το καλύτερο για μένα. Αυτή ήταν η σχέση μας.
1: Επιχειρήθηκε να σας τον παρασύρει άλλος εκδοτικός οίκος και να κάνει βιβλίο μαζί του?
0: Φυσικά. Και μάλιστα όταν κάποιος πάλε ποτέ πολύ ενεργός εκδοτικός οίκος και εμπολής κρατικοδίαιτος, τότε στην αρχή της κρίσης, εκεί που στερέψαν τα κρατικά λεφτά, επιχείρησε όντως να πάρει τον Ράμφο. Είχε βάλει λετούς και δαιμόνιους. Το αποτέλεσμα ήταν να μου πει κάποια στιγμή ο Ράμφος, αφού ο εκδοτικός οίκος αυτός είπε εντάξει, αφού δεν μπορούμε χωρίς τον Αρμό να κάνουμε συνέκδοση με τον Αρμό, το αποτέλεσμα ήταν να μου πει ο Ράμφος κάποια στιγμή, πήγαινε και τέλειωσε τους, δηλαδή πες τους ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, στον Αρμό θα εκδίδεται ο Ράμφος. Λοιπόν, και έγινε αυτό. Και όποτε άλλοτε χρειάστηκε να έχουμε οικονομικές συζητήσεις ή συναλλαγές, ήταν και ο Ράμφος προς εμένα, εγώ αισθανόμουν ότι έκανε το καλύτερο πάντα προς εμένα, και ο ίδιος αισθανόταν ότι εγώ έκανα το καλύτερο προς αυτόν.
1: Πουλούνται τα βιβλία του.
0: Λοιπόν, πουλούνται τα βιβλία του. Προσέξτε, πολλά από τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου είναι δύσκολα βιβλία. Αλλά υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πολύ ευκολοδιάβαστα. Και ξέρετε ποια είναι αυτά τα βιβλία που είναι πολύ ευκολοδιάβαστα και ήταν και πάρα πολύ ευπόλυτα? Δηλαδή, ένα βιβλίο του έκανε περισσότερο από 30.000 αντίτυπα. Ήταν το βιβλίο για το οποίο ο Ράμφος δεν ίδρωσε καθόλου. Γιατί ήταν ένα βιβλίο που ήταν συνεντεύξεις που έδωσε και ήταν από μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Λοιπόν, αυτό ήταν η λογική της παράνοιας. Και κάποια κείμενα βέβαια που είχε δημοσιεύσει. Αλλά ήταν ένα βιβλίο για το οποίο δεν ίδρωσε.
1: Ναι.
0: Ενώ για βιβλία.
1: Ίσως γιατί ήταν διάλογος και πιθανώς να μην δυσκόλευε στην ανάγνωση. Κύριε Θοδωρόπουλε, διαβάζεται ο Ράμφος? Θέλω να πω μέρος κοινωνίας του αναγνωστικού κοινού.
2: Αγαπητέ Άρη.
1: Πίσω που να το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ναι. Η κοινωνία, η ελληνική, ως γνωστόν, δεν διακρίνεται για την φιλαναγνωσία της. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμπατριωτών μας που διαβάζουν. Το οποίο οφείλεται, μπορεί κανείς να μιλήσει πολύ γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω, που περιέγραψε πριν ο αγαπητός φίλος, είναι ότι σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, για τα βιβλία του τύπου Στέλιος Ράμφος, αυτά δηλαδή τα βαριά βιβλία που έγραφε, υπάρχει μια αγορά η οποία είναι η πανεπιστημιακή αγορά και η αγορά των βιβλιοθηκών. Δηλαδή όταν ένας διανοούμενος της εμβέλειας του Στέλιου Ράμφου εκδίδει ένα τέτοιο βιβλίο, υπάρχουν τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία αγοράζουν αντίτυπα για τους φοιτητές τους και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες επίσης εδώ δεν υπάρχει αυτό.
1: Κύριε Χατζηγιακόβου, το επιβεβαιώνετε ή όχι αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος?
0: Το επιβεβαιώνω. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, και ο Ράμφος και ο Κονδύλης δεν είχαν την τύχη να διδάξουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
2: Εκεί θα ερχόμουν τώρα ακριβώς. Ότι ένα από τα στοιχεία που κάνει το Ράμφο ξεχωριστό είναι ότι δεν ήταν πανεπιστημιακός. Και μείον πανεπιστημιακός, είχε την ελευθερία να μεταμορφώνεται όπως οφείλει να μεταμορφώνεται κάθε διανοούμενος, μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το έργο του και μέσα από την τριβή του με τη γνώση, χωρίς να έχει να δώσει λόγο σε κανέναν.
1: Δεν θα τον προστάτευε τόσα χρόνια το Πανεπιστημιακό Άσυλο, κύριε Θεοδωρόπουλε, να λέει ό,τι θέλει να πει ως πανεπιστημιακός, αν ήταν δάσκαλος?
2: Τώρα μιλάμε στον ελληνικό ή στον πληθυντικό?
1: Τώρα στο πλαίσιο του κυρίου Χατζηγιακόβου, θα πάμε στον πληθυντικό. Ναι, τώρα δεν μπορώ να πάω ένα πληθυντικό.
2: Να μην χάσουμε χρόνο. Δεν θα τον προστάτευε, όχι. Δεν θα τον προστάτευε. Ίσως τον προστάτευε από διάφορες ανίκειες επιθέσεις που

0: δέχθηκε κατά καιρούς, αλλά σίγουρα δεν θα τον προστάτευε, διότι ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ρόλο των πανεπιστημιακών, αν και τον θεωρώ υπερτιμημένο, ένας πανεπιστημιακός στην πραγματικότητα είναι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι η θέση του. Η θέση που κατέχει στο πανεπιστήμιο. Ένας διανοούμενος σαν το Στέλιο το Ράμφο δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι το έργο του. Και μόνο το έργο του. Και αυτό κάνει την όλη διαφορά. Και ο Στέλιος Ράμφος ήταν από αυτούς που έκαναν τη διαφορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, όπου τον ρόλο του πνευματικού κόσμου ανέλαβαν να τον παίξουν οι πανεπιστημιακοί, με ολέθρια αποτελέσματα γνωστών. Να θυμίσω ότι πριν τη δικτατορία, όταν λέγαμε πνευματικός κόσμος, εννοούσαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο, ούτε ο Θεοτοκάς είχε σχέση με το πανεπιστήμιο, ούτε ο Σεφέρης. Είχαν δουλειές για να ζήσουν, δεν λέω ότι δεν είχαν. Όταν έβγαινε ο Σεφέρης και μιλούσε, την περίφημη δήλωση που την έκανε για τη δικτατορία, την έκανε στο όνομα του έργου του και όχι στο όνομα της θέσης που κατήχε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, το ίδιο ίσχυε για το Ράμφο. Αυτή η μεγάλη αδικία που έγινε στο Ράμφο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τον εξέλεξαν πανεπιστημιακό καθηγητή, ενώ όφυλαν να τον εκλέξουν στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι τελικά του βγήκε σε καλό και είναι ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό.
1: Ακριβώς, καλό του έκανε. Έχω μια μικρή ένσταση σε αυτά που είπε ο Τάκης. Δεν υπερασπίστηκε ακριβώς το έργο του ο Ράμφος. Υπερασπιζόταν την αλήθεια. Γι' αυτό, και επειδή η αλήθεια έχει διάφορες όψεις και κάποτε αναδεικνύουμε αυτή την όψη περισσότερο και κάποτε μια άλλη, γι' αυτό κάποιοι λένε «Μα άλλαξα στάση και θυμάμαι στα αμφιθέατρα». Κάποιοι φωνάζανε «Εμείς είμαστε συνειπείς», με την έννοια ότι αυτή τη στάση είχαν και αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν. Και κάποιοι που άλλαζαν στάση στην πορεία, μαύρο φίδι που τους είχε φάει.
0: Ναι, μα όταν λέω έργο εννοώ ότι υπερασπίζονταν τα βιβλία του. Εννοώ το πνευματικό του έργο, δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας έτσι όπως
1: αυτό,
0: την...
1: Αυτό ακριβώς, καλά κάναμε αλήθεια. Και το διευκρινίσαμε.
0: Να υπενθυμίσω βέβαια το γνωστό ρητό ότι μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν απόψεις, έτσι. Αυτό είναι το γνωστό ρητό του Μπαλζάκ, ας πούμε. Ναι.
2: Και ενοχλητικό βέβαια, κύριε Σαδρόπουλε. Αλλά η δουλειά σας είναι ενοχλείτε, θέλω να πω ότι μετά με τις απόψεις.
0: Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία στην περίπτωση Ράμφου είναι το γεγονός ότι μέσα στα χρόνια μεταμορφώθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή δεν ήταν ίδιος ο Ράμφος που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια με αυτόν που ξέραμε πριν από, δεν ξέρω, στο κάτω-κάτω ξεκίνησε από την πανσπουδαστική.
2: Και τι θα θυμάστε από τον Στέλιο Ράμφο, κύριε Θεοδωρόπουλε?
0: Καλά, θα θυμάμαι, το πρώτο είναι ότι μου ήταν πολύ ευχάριστος ως χαρακτήρας, δηλαδή περνούσες καλά μαζί του και γελούσες. Και θυμάμαι να πω ένα τελευταίο, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, απλώς είχε γράψει κάτι για την Αντιγόνη και είχε κάνει, νομίζω ότι ήταν από αυτές τις υπερβολές του, διότι καθένας μας έχει τις υπερβολές του και δικαιούται.
2: Και διαφωνήσατε από τις στήλες καθημερινής, ναι, πάντως.
0: Και δικαιούται αν τις έχει στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε. Μια σύγκριση με τα θύματα των Τεμπών και την Αντιγόνη, και του είχα απαντήσει εγώ υπέρ του Κρέοντα. Τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει πρέπει να συναντηθούμε να τα πούμε οπωσδήποτε. Συναντηθήκαμε, καθίσαμε μια ώρα, συζητήσαμε περί ανέμων και υδάτων. Στο τέλος του λέω, ρε Στέλιο, δεν είπαμε τίποτα για το θέμα. Μου λέει δεν πειράζει, την άλλη φορά.
1: Λοιπόν,
0: αυτός ήταν. Πρώτον ήταν αυτός.
1: Μα γιατί πάντα προείχε η σχέση.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα προείχε σχέση.
0: Ναι. Όπως παλιότερα βγαίναμε μεσημέρια με τον Νίκο τον Ξηδάκη, τον κανονικό, τον μουσικό, όχι τον πολιτικό, και τον Αλέξη τον Κυριτσόπουλο, που ήταν φίλοι του.
1: Και οι δύο κανονικοί είναι. Και ο άλλος κανονικός είναι ο Νίκος ο Ξηδάκης, αλλά ο ένας είναι φυσικός, ο άλλος ήταν δημοσιογράφος, ξέρω, και μετά πολιτικός.
0: Καλά, εγώ μου αρέσει να λέω τον ένα κανονικό και τον άλλο, για να τους ξεχωρίζω μέσα στο μυαλό μου.
2: σας πιστέψαμε, ναι.
0: Θυμάμαι μόλις άρχισε η κρίση που ενώ συνήθως του άρεσε να κερνάει του Στέλιου, γιατί ήταν γενναιόδωρος, του άρεσε να κερνάει, λέει παιδιά θα τα μοιραστούμε. Γιατί αρχίζει η πτώση τώρα. Πάμε προς το χειρότερο όλοι μαζί. Η ουσία είναι μία, ότι ο Ράμφος κατέθεσε στην πνευματική μας ζωή και ως ένα σημείο, εντάξει, άμα βλέπεις αυτά που γράφτηκαν μετά το θάνατό του, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα διάβαζε Ράμφο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν διάβαζε όλη η Ελλάδα Ράμφο, πώς να το κάνουμε.
1: Είχε άποψη για τον Ράμφο όμως όλη η Ελλάδα που δεν διάβαζε Ράμφο. Ναι. Είχε άποψη αυτό, για τον Ράμφο.
0: Αυτό είναι το γνωστό.
2: Διότι τοποθετήθηκε πολιτικά σε μια στιγμή που χρειάζονταν, που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, οι πνευματικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Ναι. Και βγήκε μπροστά σε μια στιγμή όπως το 2015, όπως το 2015, ναι, όταν ερχόταν η Λέλαπα. Ήταν... Βγήκε μπροστά και μίλησε.
1: Ναι. Ήταν η αιχμή του δόρατος.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή ξέρω και κάποια ντεσού, είχαν πει του Τσίπρα τότε να κάνει μια συζήτηση με τον Ράμφο. Και είπε ο Τσίπρας, όχι λέει, αυτός θα με στριμώξει.
2: Και την έκανε αργότερα με το Μητσοτάκη και ήταν μια ακόμη αφορμή να μπει πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Να...
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Και λαϊδίσω, δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά έλεγε πάντα για την διάσταση μεταξύ δικαιώματος, δίκαιο και δικαιοσύνης. Άλλο το δίκαιο και άλλη δικαιοσύνη. Το δίκαιο είναι το ατομικό, εγώ και το δίκαιο μου, και η δικαιοσύνη είναι το συνυπάρχην. Αφορά το συνυπάρχην. Αυτή ήταν η στάση.
2: Σκέπτεστε, κύριε εκδότα, να κάνετε κάτι που να συμπεριλάβει, πήγα να πω συμπεριληπτικό, ένα βιβλίο που να συμπεριλάβει?
1: Γιατί δεν είναι κακή λέξη.
2: Όχι, ναι, ναι,
1: δεν είναι κακή λέξη.
2: Να συμπεριλάβει όλο το περιεχόμενο του πνευματικού έργου του Ράμφου, να μπει σε ένα βιβλίο? Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή θεωρείτε ότι θα του αλλοιώσει?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε. Αλλά θα σας πω, είχα ενθουσιαστεί με το μάθημα που θα έκανε στο Θεοχαράκη την επόμενη χρονιά, που θα ήταν όλη χρονιά 30 μαθήματα διέωρα για τον μεγάλο ηρωεξεταστή του Ντοστογεύσκη, στους αδερφούς Καραμάζοφ. Λοιπόν, και ενώ ενθουσιαστικά μου ήρθε και μια ιδέα. Και την ιδέα αυτή την είπα πρώτα στο Ράμφο. Γιατί ο Ράμφος θεωρεί αυτό το κείμενο, το μεγάλο ηρωεξεταστή, το κορυφαίο πολιτικό κείμενο των τελευταίων 200 ετών. Ανά τον κόσμο, το κορυφαίο κείμενο των τελευταίων 200 ετών είναι ο μεγάλος ηρωεξεταστής μέσα στους αδερφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και το είπα στο Ράμφο, είπα την ιδέα μου που ήταν η εξής. Εδώ έχουμε, λέω, μια καινούργια σειρά που σκίζει και σκίζει και σε νέους ανθρώπους. Πίνοντας καφέ με τον Σοκράτη, με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, θα κάνουμε ένα βιβλιαράκι. Πώς το βλέπεις, του λέω. Κάνουμε ένα βιβλιαράκι πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη, αλλά συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή. Ενθουσιάστηκε, και αφού ενθουσιάστηκε, το είπα και στο Λάλα, ήδη ξεκινήσαν και κάτι θα μείνει από αυτό. Δεν θα έχουμε τα 30 μαθήματα τα 2 ώρα, αλλά θα έχουμε κάτι. Θα έχουμε, πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη και συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή.
0: Φέτος, επειδή ήμουνα και εγώ στο Θεοχαράκι, αλλά με διώξανε, γιατί με θεωρούν πολύ συντηρητικό. Το Ράμφο δεν τολμήσα να τον...
1: Τι λες,
0: ναι.
1: Θέλα να το διώξουν.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Θέλα να το διώξουν.
0: Το ξέρω ότι θέλα
1: αλλά
0: να το διώξουν.
1: Αλλά δεν έγινε, γιατί είπαν οι πιο σόφρονες της παρέας, μα ο Ράμφος μας φέρνει τα λεφτά.
0: Ναι, μα εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: θέλω να μας διώξω. Στέλιο.
1: Τι ήθελες να πεις, Τάκη?
0: Όχι, λέω, επειδή είχα χάσει την επαφή, πρόλαβε να κάνει μαθήματα για το μεγάλο φέτος?
1: Όχι, βέβαια, αφού αυτά θα γίνονται σαν τον χρόνο.
0: Α, θα ήταν αυτή η χρονιά. Όχι,
1: αυτή η προηγούμενη χρονιά ήταν όλο το η Αμερικανική Δημοκρατία.
0: Το Κβίλ.
1: Το Κβίλ, η Αμερικανική Δημοκρατία. Τρομερό πράγμα.
0: Και αυτό
2: το υλικό.
1: Αυτό το υλικό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Γιατί το έχω συζητήσει και με την Ειρήνη Ήδη, τη γυναίκα του, και με την Τίνα Σαμοθράκη, που είναι η πιο πιστή μαθητρία από παλιά τέλος πάντων, αλλά και επιμελήτρια των εκδόσεων, που της είχε τυφλή εμπιστοσύνη ο Ράμφος, και κάναμε πολλά βιβλία με την Τίνα.
2: Αλλά από εσάς εξαρτάται.
1: Ελπίζω ότι όχι μόνο από μένα.
2: Όχι,
1: εγώ δεν θα κάνω τίποτα μόνο. Θα κάνω σε σχέση με την οικογένεια.
2: Όχι, καμία αντίρρηση, λέω. Αν να γίνει κάτι, αλλά θα περάσει από εσάς, από τον δικό σας και τον δικό μου. Ναι. Αυτό λέω.
1: Ναι. Είχαμε ξεκινήσει, όπως σας είπα, να κάνουμε άπαντα. Και κάναμε άπαντα. Δεν είναι απλώς τα περισσότερα βιβλία στο όνομα. Είναι όλα τα βιβλία στο όνομα. Ό,τι έχει γίνει. Και τα παλιά όλα του κέντρου, όσα
2: έχει γίνει. Ωραία, ευχαριστώ που το διευκρινίζετε.
0: Για να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο του Στέλιου είναι ότι λέμε διανοούμενος, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά, αλλά άφησε και έργο.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έργο το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ.
1: Εγώ δεν είπα διανοούμενο στην αρχή, πάντως είπα φιλόσοφος. Και εξήγησα, πως το
2: είπα. Εντάξει, δεν ήθελε τη λέξη να τον προσφέρουμε φιλόσοφο.
1: Αλλά τη λέμε τώρα.
0: Φιλόσοφο τον λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι άφησε έργο το οποίο είναι πολύ βασικό. Δηλαδή θα μπορούμε να κρίνουμε τις απόψεις του ακόμα και σε 50 χρόνια. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Με ανθρώπους σαν τον Στέλιο. Ήταν ακάματος, ρε παιδί μου.
1: Και έτσι. Πολλά θα μπορούσε να πει και εκείνη η Γερμανίδα που έκανε διδακτορικό πάνω στο έργο του.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την έχει γνωρίσει.
0: Όχι.
1: Είναι μια Γερμανίδα που έμαθε ελληνικά για να κάνει.
2: Επί τούτου.
1: Ναι, επί τούτου το διδακτορικό πάνω στον άνθρωπο. Έμαθε ελληνικά για αυτό το λόγο.
2: Άρα δεν πρέπει το κοινό, ανεξαρτήτως αν διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε, να έχει ένα συνοπτικό που να συμπεριλάβει αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Χατζηγιακόπου.
0: Να σου πω κάτι, καλά, αυτό που η έκδοση των απάνων του είναι βασικό.
1: Υπάρχουν βιβλία εύκολα και δύσκολα. Και δυσκολότερα, ας το πούμε έτσι.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό λογικό είναι. Καταρχάς θα πρέπει να μπει κατά κάποιο τρόπο στα σχολεία. Δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν.
2: Όχι ως θέμα έκθεσης, αστείευομαι.
0: Όχι ως θέμα έκθεσης, ως θέμα ανάγνωσης. Ναι. Να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν τις αριστερές τους αιμονές και τις βλακίες που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους και να αποφασίσουν να ανοίξουν λίγο το μυαλουδάκι τους και να βάλουν το Ράμφο να βρουν έναν τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό.
1: Ευχή είναι αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή.
0: Μόνο έτσι μπορεί να διαδοθεί το έργο του.
2: Λοιπόν, κύριε Χατζηγιακόπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε.
2: Για αυτή μας τη συνάντηση, που είναι ο εκδότης του οίκου Αρμός, ο κύριος Χατζηγιακόπου. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Την ώρα που μιλάτε, περνούν και εμένα ιδέες. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας να κάνουμε ένα τραπέζι. Εσείς υποδείξτε. Εγώ μέσα από το αφιέρωμα της εφημερίδας Καθημερινή κατάλαβα ότι ήταν την περίπτωση του κυρίου Μαρσέλου. Δεν τον γνωρίζω, αλλά τον επιχείρησα να τον καλέσω. Αλλά είχε υποχρεώσεις ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να τα αποκριθεί.
1: Είναι πάντα δύσκολος.
2: Ναι. Νομίζω. Δεν ξέρω. Αν εγώ θα έλεγα να δώσουμε χρόνο. Θέλω κάτι αντίστοιχο να κάνω και για την Ελένη Αρβελέρ. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και για τον Στέλιο Ράφο, παρά το γεγονός ότι, όπως σας είπα στην αρχή.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-42178.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Μαρκέτος.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
18: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Το Τιτάνα εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τρεις γέφυρες ως Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα πάντως με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτηση της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο και τον πήραν μαζί τους διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επηρεία μέθης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν το 2025. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχέα μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από το φόβο του τσουχτερού προστίμου, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν πλέον να μην πιούν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγής της Νικόλου Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Κλιμακώνεται στο μεταξύ τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 ήταν οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Στις Φλόγες τελήχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν στο Περιστέρι. Ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από αυτή την ώρα ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέτρα μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή Δεύτερη Σκέψη. Σόλο καριέρα αυτό το Σαββατοκύριακο απουσιάζει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Ο άνθρωπος όλο το καλοκαίρι δούλευε, οπότε πήρε άδεια μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν γενικότερα σε ανθρώπους που έχουν οικογένειες. Σε αυτόν εδώ το σταθμό, ε! Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας σήμερα μέχρι και τις 12 παρά τέταρτο. Κώστας Πανός στα ντεξ. Κωστάκι, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά μου κοιμήθηκες, ε? Σαμπουλάκι, μπράβο. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία αυτή εδώ τη εκπομπή. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber. Έχω συγκλονιστεί. 698-123-1003. Να το πω και πιο τσαχπίνικα. 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Λίγη προσοχή δώστε και σε αυτό που θα σας πω. Ο αριθμός αυτός είναι για μηνύματα. Δεν είναι για να καλείτε, παιδιά. Χθες την ώρα της κυρίας Δράκου καλούσαν καμιά δεκαριά. Παιδιά, δεν θα σας απαντήσουμε. Δηλαδή, τζαμπακόπος, στείλτε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας και θα το διαβάσουμε. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την απόψη σου και μέσω της, του διαδικτυακού του ιστότοπου του δικού μας, του Skyradio.gr, μπορούμε να τα λέμε, εννοείται. Δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας και αυτός. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Το σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, είναι πάντα το Σωτήριο, είναι το 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Τι έχει επικαιρότητα σήμερα? Έχει πολύ Γιώργο Μαζονάκη, ο ευνίδιος θάνατος του οποίου, πέραν της λήψης που έχει σκορπίσει σε ολόκληρη τη χώρα, έχει αφήσει πίσω του και πολλά σοβαρά παράλληλα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, έχουν βγει στην επιφάνεια. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών. Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τρέχει μια δικαστική, ιατρική και αστυνομική έρευνα αυτής της υπόθεσης. Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς έχασε τη ζωή του ο Μαζό σε αυτό το ιατρείο, εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείο, στο Κολωνάκι, που υποσχόταν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι σαν την αιώνια ζωή. Forever Young! Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και στις καταθέσεις των γιατρών και στο τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους νομίζω πολύ εύκολα μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ως κομπογιάννητες. Το άλλο μεγάλο παράλληλο θέμα που έχει έρθει στο φως είναι αυτό της παραϊατρικής, η οποία φαίνεται πως ζει και βασιλεύει σε αυτήν εδώ τη χώρα, με κομπογιάννητες που υπόσχονται αυτές τις θαυματουργές αντιγυραντικές θεραπείες. Σουτάζουν ότι θα κερδίσεις 5, 6, 7, 8 χρόνια από τη ζωή σου. Είναι πάντως, παιδιά, πραγματικά απίστευτο πως εν έτη 2026, με όλα αυτά τα άλματα που έχει κάνει η ιατρική επιστήμη, εδώ συζητούμε τα τελευταία χρόνια πως ενδεχομένως να φτάσουμε, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη πολύ κοντά, σε ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου. Και υπάρχει την ίδια ώρα τόσος απελπισμένος κόσμος με πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, να την πατάει και να εμπιστεύεται τη ζωή του σε τέτοιους απατεώνες. Είναι τρελό, αλλά νομίζω πως αυτό πάντα συνέβαινε και πάντα θα συμβαίνει. Πάντα άνθρωποι, δίχως να έχουν στο μυαλό τους την κοινή λογική, θα αναζητούν τη σωτηρία τους, τη γιατριά τους, στη σαμανική ιατρική και σε πάσης φύσεως ματζούνια. Και πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους που πορεύονται επαγγελματικά χρησιμοποιώντας την εικόνα τους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, μοντέλα, και θέλουν αυτή την εικόνα μπροστά στο κοινό τους να τη διατηρήσουν αναλύωτη. Το θέμα βέβαια είναι, και το βάζουν πολλοί και έχουν δίκιο να το βάζουν, πως θα μας προστατεύσει κάποια στιγμή και η πολιτεία από όλους αυτούς. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που περνά την πόρτα ενός ιατρείου και δεν μπορεί να τον προστατεύσει η ίδια του η λογική, το ίδιο του το μυαλό, από αυτούς τους κομπογιαννίτες, πρέπει να υπάρχει ένας βασικός έλεγχος τουλάχιστον. Πρέπει τα βασικά να έχουν ελεγχθεί. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να παίρνει τα όποια μηχανήματα και να λειτουργεί ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, και να μην τρέχει τίποτα.
θα πρέπει και το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι αρμόδιος για τους ελέγχους να είναι όλοι αυτοί αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Και εννοείται πρωτίστως όλοι εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους εμπιστευόμαστε. Πολύ κρίμα πάντως το πως έφυγε ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Ό,τι λάθη, ό,τι καταχρήσεις και αν είχε κάνει, ό,τι πάθη και αν είχε, είναι πολύ κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος έτσι. Σε άλλα νέα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο από χθες το βράδυ, σε ένα ταξίδι το οποίο διαβάζω πως το είχε προγραμματίσει πριν από το 15 Αύγουστο και βεβαίως το ταξίδι αυτό συμπίπτει με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και την Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες. Απόψε το βράδυ η ομιλία του, θα ακούσουμε τι έχει να πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε έτσι μπροστά μας όλο το μοσαϊκό της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στην φετινή ΔΕΘ που έχει έντονο προεκλογικό τόνο και θα μπορούμε να κάνουμε νομίζω και τις σχετικές συγκρίσεις μετά και την ολοκλήρωση της διήμερης παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους μας και εύχομαι καλό κουράγιο διότι, παιδιά, έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρω πόσοι το έχετε συνειδητοποιήσει, 8 προεκλογικούς μήνες, το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό, δεν αντέχετε παιδιά πως θα την παλέψουμε με 8 προεκλογικούς μήνες αυτήν εδώ τη χώρα μπροστά μας. Τα σχολεία άνοιξαν και επίσημα χθες, νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό, καλή σχολική χρονιά στα λουλούδια σας. Ξέρετε, τέτοιες ημέρες γυρίζει ο νους μας στα δικά μας τα μαθητικά τα χρόνια. Άλλοι τα θυμούνται με νοσταλγία, άλλοι ως μια τραυματική εμπειρία. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια, εμείς αν το σκεφτείτε δεν ήμασταν σε καμία των περιπτώσεων στην θέση που βρίσκονται τα σημερινά πρωτάκια. Αν το σκεφτείς, το πρωτάκι του 2026 θα αποφυτίσει το 2038 σε έναν κόσμο που ακόμη δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας πώς θα είναι ο κόσμος σε 12 χρόνια από τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των ραγδαίων, των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας και ξαναλέω δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιες θα είναι και πώς θα είναι και ο κόσμος. Είναι λιγάκι τρομακτικό αυτό. Μετά τις 11 θα τα πούμε για τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πιαστούμε και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Κάθε άλλο παρά κολακευτικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας του ΟΣΑ. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι δεν κάνουμε σωστά. Και όταν λέω εμείς εννοώ και εμείς οι γονείς. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και γενικότερα τι πρέπει να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα διότι ό,τι φαίνεται τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα στα ελληνικά σχολεία. Και ένα μπράβο να πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου στον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Μας έχει κακομάθει, είναι όλο αυτό το αγόρι. Πολύ ψηλές πτήσεις πέταξε χθες στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και σήμερα έχει και συνέχεια με Μίλτο Τεντόγλου. 9 παρατέταρτο το βράδυ, φαντάζομαι από την ΕΡΤ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Στο Άλμα Ισμίκος, ο Έλληνας πρωταθλητής, είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Αυτό και μετά ξεκούραση για τα αγόρια μας.

0: Καιρός εξαιρετικός, μην έχετε παράπονο όλες αυτές τις ημέρες. Βεβαίως από το μεσημέρι και το απόγευμα χαλάει, ειδικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Εδώ για την Αττική καλά θα είμαστε σήμερα, κυρίως οι βροχές αφορούν και θα πλήξουν, όπως διαβάζω, την βορειοανατολική Πελοπόννησο, περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, δυτική, κεντρική και βόρεια Θεσσαλία, όχι προς το Πύλιο, και τμήματα της Μακεδονίας. Από αύριο μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα βροχές, όχι όμως κάτι το ανησυχητικό, είναι η πρώτη φθινοπορεινή βροχή. Πάμε και στις δράσεις μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που λαμβάνουμε τέτοιες ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία κάθε χρόνο. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σήμερα θα είμαστε σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά, Περιστέρη. Από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ελάτε, παιδιά, προσφέρετε ό,τι σχολικά είδη έχετε στο σπίτι σας, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση, είτε πηγαίνετε και αγοράζετε κάτι. Είναι για καλό σκοπό και αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως άλλωστε όλες οι δράσεις, τις οποίες επιμελείται προσωπικώς ο κύριος Γιάννης Πανολιός, αντιπρόεδρος του Ομίλου Sky και επικεφαλής του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας, κύριε Πανολιά, τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε για τη δράση της σημερινή, να πω ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της κυρίας Χριστίνα Σούζη,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα δεν θα έχουμε βροχές στην Αθήνα.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Έτσι, αυτό για όσους ανησυχούν για τον καιρό και την βαδιά της συναυλία.
0: Οπότε ο καιρός θα ανοίξει ένα παράθυρο μόνο για εμάς, για να χαρούμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ξέρω πως και εσείς έχετε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι όλα στη θέση τους και όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα. Και θα είναι και θα βοηθήσει και ο καιρός, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Καλά κάνετε και το σημειώνω.
1: Να πούμε λοιπόν για σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε στα σημεία που είπες, συγκεντρώνουμε σχολικά. Για. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι,
0: σας ακούμε, κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι,
0: σας ακούμε.
1: Για πολυτεκνές οικογένειες. Και είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι δυσκολεύονται, ειδικά άνθρωποι με πολλά παιδιά, τέτοιες μέρες που πρέπει να τα εξοπλίσουν σχολικά με. Οπωσδήποτε θα αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είμαστε σε 5 σημεία. Παρακαλούμε τον κόσμο να προσφέρει, όπως είπες και εσύ, ό,τι μπορεί, καινούρια ή μετακυρισμένα σε καλή κατάσταση, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς τους βιοπαλαιστές.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές για τις οικογένειες, ειδικά αν έχεις πολλά παιδιά. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, μεταξύ αυτών των ειδών που θέλουμε να πάτε στα σημεία συγκέντρωσης. Στη Γλυφάδα θα είμαστε, στην πλατεία Γλυφάδας. Θα είστε και εσείς εκεί σε λίγο, κύριε Σπανολιέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Σπανολιέ. Στην Αγία Παρασκευή πάτε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Πετρό. Βλέπετε, έχουμε επιλέξει τα πολύ κεντρικά σημεία αυτών των περιοχών.

0: αρέσουν.
1: Ο Γιώργος Βαζονάκης ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που με τα τραγούδια του έντυνε τα πάρτι μας, συνόδευε τις χαρές μας και τις λύπες μας, τα πρώτα μας ερωτικά σκυρτήματα και τους χωρισμούς μας. Έχει γίνει ένας κακός χαμός μετά τον θάνατό του, με social media, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις να έχουν πλημμυρίσει από τις μελωδίες του και τα τραγούδια του.
2: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
1: Ένας πηγαίος performer από τους λίγους, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είχε μια αυθεντικότητα που την κουβαλούσε, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της ζωής του, γι' αυτό έκανε και γκέλ σε πολύ κόσμο. Και προσελκύσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, και κόσμο που δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το λαϊκό pop ρεπερτόριο.
0: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει.
1: Και νομίζω αυτό πως συνέβαινε διότι ήταν πράγματι διαφορετικός, κουβαλούσε μια τρέλα που πάντα εξητάρει τον κόσμο. Και ήταν και άνθρωπος και με τρομερή αυτοπεποίθηση. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες του από όταν ήταν πιτσιρικάς, φωτογραφίες που έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι και μοίραζε αυτόγραφα στο σχολείο, πολύ πριν δει το όνομά του σε μια αληθινή μαρκίζα. Ένας λαμπερός pop star, ο Γιώργος Βαζονάκης, και ένα παιδί της διπλανής πόρτας, την αγαπημένη του Νίκια.
2: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
1: Και βεβαίως τα πάθη του, οι δαιμονές του, τα προβλήματά του τον έκαναν ακόμη περισσότερο αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας, το οποίο θες να το έχεις δίπλα σου, θες να το ακούσεις. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής.
3: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να
6: Κόσμος 96,5.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
11: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
17: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια προς Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα εναντί του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είναι η στήλη, η ιστορία πίσω από το τραγούδι. Παίρνουμε με τον Ισάκ Τενταφυλίδη ένα εμβληματικό τραγούδι και μιλάμε για την εποχή που το γέννησε, τι συνέβαινε στον κόσμο και την εποχή που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Bruce Springsteen, Atlantic City, κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1982. Ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Bruce Springsteen, αυτό το οποίο ακούμε. Το Atlantic City αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, είναι άνεργος, χρωστάει χρήματα και δεν βλέπει μέλλον. Για το λόγο αυτό αποφασίζει να πάει στο Atlantic City, ελπίζοντας ότι εκεί θα βρει μια δεύτερη ευκαιρία. Το 1982 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε μια πολύ βαθιά ύφεση, τη βαθύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανεργία να αγγίζει το 10,8%. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκείνους τους μήνες ξεπερνούν το 16%. Εργοστάσια κλείνουν σε Νιου Τζέρσι, Πενσιλβάνια και Μίσιγκαν. Είναι προφανές πως ο Bruce Springsteen γράφει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σαν απελπισία. Βέβαια δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Δυτική Ευρώπη, η οποία επίσης βρίσκεται σε οικονομική επιβράδυνση, με την ανεργία να ανεβαίνει σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Την ίδια χρονιά, το 1982, η Ελλάδα βαδίζει σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Είναι ο πρώτος χρόνος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται πάρα πολύ. Ο πληθωρισμός βέβαια κινείται κοντά στο 21% από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.

0: από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις εκείνης της χρονιάς με την εισβολή της Αργεντινής στα εδάφη που ήλεγχε το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πόλεμος του Λιβάνου με το Ισραήλ να εισβάλλει στο Νότιο Λίβανο έχοντας ως στόχο την εκδίωξη της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και έχουμε και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Έναν αιματηρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει από το 1980 να βρίσκεται το 1982 σε πλήρη εξέλιξη. Κάνοντας τη σύνδεση με το σήμερα, βλέπετε πως 44 χρόνια μετά η Μέση Ανατολή είναι ακόμη στα χαρακόμματα και έχουμε βεβαίως και ένα ακόμη μεγάλο παράλληλο ανοιχτό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ένα σταθερό μέτωπο φθοράς στην Ευρώπη θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, με τους πολέμους να αλλάζουν μορφή, να έχουν γίνει ψηφιακοί, υβριδικοί, όμως η γεωπολιτική αστάθεια παραμένει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο του χρόνο και βεβαίως αν επιλέξει κανείς να σταθεί στις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές και οικονομικές απώλειες αυτού του πολέμου, θα μιλάμε για έναν πόλεμο που έχει πάρει ιστορικές πια διαστάσεις. Διάβαζα τις νεότερες εκτιμήσεις της Βρετανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Εκτιμάται πως οι Ρώσοι έχουν χάσει πάνω από 500,000 στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο. Πολύ μεγάλος αριθμός και πολύ έντονο το αποτύπωμα που αφήνει αυτός ο πόλεμος στην Ρωσία και σε οικονομικό επίπεδο. Πολύ μεγάλες οι στρατιωτικές απώλειες και για τους Ουκρανούς βεβαίως, που είναι στη θέση του αμυνόμενου. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ο καλός συνάδελφος Λουκάς Βελιδάκης βρέθηκε για 28 ημέρες στην Ουκρανία, βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στην εμπόλεμη αυτήν χώρα, από το Τσερνιβίτσι μέχρι και το Κίεβο. Κατέγραψε την καθημερινότητα του πολέμου, έχει συγκεντρώσει ιστορίες με ανθρώπους που επιμένουν να συνεχίζουν να μάχονται για την ελευθερία τους. Ο Λουκάς Βελιδάκης είναι δημοσιογράφος της Athens Voice, εκεί θα βρείτε όλο του το διπορικό στην Ουκρανία. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου. Γεια σου Λουκά, τι κάνεις? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα. Ακούω εδώ και λίγη ώρα την εκπομπή σου και το 1982 εγώ ήμουν 5 ετών και θυμάμαι την τηλεόραση της εποχής, την ΕΡΤ, η ΕΝΕΒ, δεν θυμάμαι κανένα, για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Είχαμε κάθε μέρα ειδήσεις για τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ και το θυμήθηκα τώρα που το αντέχω.
0: Δεν ησυχάζουμε ποτέ σε αυτό το πλανήτη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δεν ησυχάζουμε, βέβαια έχει ανάξει η όλη αρχιτεκτονική του πολέμου. Αυτό δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ως μια πληροφορία που πολύ δεν καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουμε πλέον τον πόλεμο χαρακτομάτων, έχουμε έναν πιο ψηφιοποιημένο πόλεμο με τα ντρόουν και με την τεχνική νοημοσύνη.
0: Και κάπως έτσι είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων που συνάντησες εκεί, δηλαδή φυλάγονται από ενδεχόμενες επιθέσεις από ντρόουνς.
1: Κοίτα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, κοίταξα το χάρτη της Ουκρανίας, ο οποίος από 1η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το χρώμα. Δηλαδή, όταν γινόταν επίθεση, στα σημεία όπου ετήκει το επίθεση, στο χάρτη γίνονταν κόκκινα και αναλόγως λάμβαναν τα κινητά τους τηλέφωνα alert, όπως το 112 το δικό μας. Τώρα έχει προσθεθεί το κίτρινο χρώμα και μου έκανε εντύπωση και άρχισα να ψάχνω. Και το κίτρινο σημαίνει απειλή από επιθετικά drones, που σημαίνει ναι μεν κινδυνεύεις, αλλά μπορεί και να μην κινδυνεύεις τόσο πολύ, διότι με το κόκκινο πλέον είναι αυξημένη απειλή από πυράβλους. Είναι δηλαδή μια συνδυασμένη επίθεση πυράβλων και drones, ή είναι μαζική επίθεση με drones. Αυτό το έζησα εγώ στην πράξη. Δηλαδή είχα την τύχη να ακούσω να εκρήγνεται έξω από το παράθυρό μου βαλιστική πύραυλη προτού προλάβουμε να μεταβούμε στο καταφύγιο του ξενοδοχείου όπου μέναμε. Είχε χτυπήσει ο συναγερμός, είχε, αλλά δεν προλάβει. Δηλαδή πρέπει να ήταν 2 ή 3 λεπτά μετά που ακούσαμε τις εκρήξεις και είναι μια εμπειρία, όπως θα το ομολογήσω, δύσκολα ερμηνεύσεις. Ήταν σαν να ακούς πυροτεχνήματα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ξέρεις ότι δεν είναι πυροτεχνήματα, ότι κόσμος ενδεχομένως αυτή ακριβώς τη στιγμή να πεθαίνει ή να έρχεται προς εσένα. Δηλαδή οι Ουκρανοί στην καθημερινότητά τους παίζουν κάτι σαν ρωσική ρουλέτα. Διότι ναι, μεν έχουν συνηθίσει ένα καθημερινό φαινόμενο που είναι οι επιθέσεις. Και η ζωή πρέπει να συνεχίσει. Ωστόσο ταυτόχρονα κινδυνεύουν κάθε μέρα.
0: Ναι. Είναι η καθημερινότητά τους αυτή εδώ και 5 χρόνια.

0: Το ηθικό τους πώς είναι, Λουκά?
1: Είναι πάρα πολύ κουρασμένο.
0: Υπάρχει κόπωση,
1: Είναι εξαντλημένη, δεν είπα. Όπως είναι εξαντλημένη, έτσι. Δηλαδή, την νύχτα εκείνη, που μάλλον το επόμενο πρωινό, από όταν πέρασα στο καταφύγιο, θα ήθελα να αναφέρω αυτό, δηλαδή της ευκαιρίας που μιλάμε στην εκπομπή σου. Πήγαμε στο breakfast, έτσι, του ξενοδοχείου, και είδα κάτι κορίτσια που ήταν του σερβίρα. Ήταν φρεσκότατα, ήταν βαμμένα, ήταν καλοχτενισμένα. Και εγώ είμαι σαν τον κακομύρι, δηλαδή δεν είχε κινηθεί καθόλου την κουβέντα και δεν έβλεπα μπροστά μου, είχα μια θολούρα. Και ρώτησα ένα κορίτσι, και αυτό θα ήθελα να το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λέω, ρε παιδί μου, πώς μπορείς και είσαι έτσι? Μου λέει, κινηθήκαμε το βράδυ στο καταφύγιο. Έχουμε συνηθίσει. Μετά από λίγο είχα ραντεβού με την Ουκραίνσκα Πράβδα, με τους δημοσιογράφους της Ουκραίνσκα Πράβδα, που είναι η καθημερινή της Ουκρανίας. Αυτό που αξίζει δημοσιογραφικά να πούμε ως πληροφορία είναι ότι δεν έχουν σήμανση απ' έξω, δεν έχουν κάποια επιγραφή. Εδώ είναι η Ουκραίνσκα Πράβδα.
0: Ναι.
1: Εγώ δέχτηκα μια διεύθυνση από την αρχισυντάκτρια του ξενόγλωσσου, του αγγλόφων τμήματος, έλα εκεί και πάρε με τηλέφωνο. Γιατί όταν τη ρώτησα γιατί δεν έχει επιγραφή, μου λέει για λόγους ασφαλείας, γιατί είμαστε στοχοποιημένοι. Και τα παιδιά αυτά μίλησαν με τρεις συναδέλφους, δεν είχαν κινηθεί τη νύχτα κανένας τους, αλλά έπρεπε να δουλέψουν όλη μέρα και να καλύπτουν τον πόλεμο. Δεν έχουν απλές ειδήσεις, να καλύψουν τους καταλαβαίνουν, να καλύπτουν τον πόλεμο.
0: Ναι. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι μια κατεστραμμένη χώρα η Ουκρανία και σε τι κλίμακα, επειδή καταλαβαίνω πως βρέθηκε σε αρκετές περιοχές αυτές τις 28 μέρες που ήσουν στην Ουκρανία, Λουκά.
1: Κατεστραμμένη.
0: Δεν σ' άκουσα, επανέλαβε.
1: Τι εννοείς με το κατεστραμμένη? Διότι αν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν διαλυμένα κτίρια, όχι, δεν υπάρχουν διαλυμένα κτίρια. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί που, στο Κίεβο για παράδειγμα, που πλήττεται η Συνοδισσό, που πλήττεται καθημερινά. Ναι, υπάρχουν κτίρια κατεστραμμένα, αλλά οι Ουκρανοί σκέφτουν να καθαρίσουν την ίδια στιγμή και να τα φτιάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό που
0: Λειτουργικές υποδομές υπάρχουν για τους περισσότερους κατοίκους?
1: Τα πάντα προς το παρόν. Δηλαδή το χειμώνα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι, με το κρύο.
1: Έχουν τις υποδομές, το κρύο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλοκαίρι μας πέρασε, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αν τυχόν σου κλείσουν τα μάτια και προσγειωθείς κατά κάποιο τρόπο σε κάποια πόλη της Ουκρανίας, αλλά όχι στο μέτωπο, προφανώς όχι στο μέτωπο, στο Κίεβο για παράδειγμα, και δεν ξέρεις ότι είσαι στο Κίεβο και περπατείς και δεν χτυπάνε οι συναγερμοί, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι στην πρωτεύουσα μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λειτουργούν τα πάντα κανονικά, τα εστιατόρια, τα καφέ. Μιλούσα προηγουμένως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, με Έλληνα αξιωματούχο. Και του λέω, πες μου ποια είναι η κατάσταση, γιατί θα βγω σε λίγο. Σωστά είναι να την αναφέρω. Είμαι, λέει, σε ένα συνέδριο, χτύπησε ο συναγερμός, αλλά συνεχίζαμε κανονικά.
0: Ναι.
1: Το ίδιο μου συνέβη και στις δικές μου συνεντεύξεις. Μιλούσα με τον επίσκοπο του Πατριαρχείου. Ήμασταν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Χτυπάει ο συναγερμός και του λέω, τι κάνω? Και συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε συνεχίσει. Το ίδιο έκανα και με Ουκρανή βουλευτήνα. Χτυπάει ο συναγερμός, θέλω να πάμε σε κάποιο καταφύγιο. Όχι, συνεχίζουμε. Ακούγεται μια έκρηξη. Και έχουν προβληματίσει, λέω τώρα τι κάνω. Ρωτάω την βουλευτήνα, λέω, μένουμε, δεν μένουμε? Λέει, είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Έχω μάθει να υπολογίζω την απόσταση για τις ακοής. Συνεχίζουμε, είμαστε ασφαλείς.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπλοκη, σουρεαλιστική συνθήκη.
0: Ναι.
1: Όπου έχουν συνηθίσει μια κατάσταση που είναι πραγματικά δύσκολη.
0: Πολύ,
1: και από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πέσει, αν όχι παλιστικός πύραυλος πάνω σου, πράσματα από ντρόν. Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και να επέλθει το μοιραίο, βέβαια. Ναι.
1: Μα συν το άγχος, δηλαδή για μένα περισσότερο αυτό που τους διαλύει από τους ανθρώπους είναι το άγχος. Τους δούμε σε μια συνθήκη μόνιμο άγχος.
0: Πέντε χρόνια τώρα. Πάντως, οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει μνημειώδη ανθεκτικότητα και η ίδια και η χώρα τους. Κάτι το οποίο δεν το ανέμενε κανείς, Λουκά.
1: Διδάσκεται στην ιστορία. Η ανθεκτικότητα και η ενδοχή αυτών των ανθρώπων πραγματικά δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Έχουν μεταβουλήσει την όλη κατάσταση μέσα τους. Βγάζουν χιούμορ. Μη φανταστεί κανείς ότι πήγαινα στην Ουκρανία θα δει μια κατάσταση όπως διδασκόμασταν εμείς με το όχι που βγαίνανε οι άνθρωποι και φωνάζανε και τραγουδούσαν και πήγαινε. Όχι, λειτουργούν κανονικά. Σύντομα ότι αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουν μια κανονικά λειτουργική δημοκρατία πλην του ότι δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, διότι δεν γίνεται να κάνεις εκλογές.
0: Εν μέσω πολέμου, ναι.
1: Μέσω πολέμου,
0: εσωτερική πολιτική αυτό. Ενότητα εξακολουθεί να υπάρχει, συστοιχίζονται όλοι πίσω από τον κύριο Ζελένσκι ή όχι.
1: Προς τα έξω, ναι, προς τα μέσα καθόλου. Mm. Δηλαδή η βουλευτή με την οποία μίλησα εγώ είναι, ανήκει στην αντιπολίτευση, ανήκει στο κόμμα Ποροσέγκο και η κριτική που άρχισε στους Ζελένσκι θα αφήσει να ανοιχτό το στόμα τον οποιονδήποτε τη διαβάσει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σκληρή απέναντί.
0: Ναι.
1: Γενικά οι Ουκρανοί, είναι κατανοητό αυτό, δηλαδή το βλέπαμε και στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Όποιος είναι ο ηγέτης θα απευθυνθούν εναντίον του, διότι αυτός θα φταίει πάντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προς τα έξω ο Ζελένσκι είναι δημοφιλής, συμβολίζει την αντοχή. Προς τα μέσα όχι. Δεν θα το έλεγε.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μια κουβέντα και για την ελληνική κοινότητα, αν θέλεις.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη κοινότητα.
0: Έχει συρρυκνωθεί αυτά τα πέντε χρόνια.
1: Αν εννοούμε τους Έλληνες της διασποράς, πάρα πολλοί μείνανε. Ηλικιωμένοι κυρίως. Στις κατεχόμενες περιοχές. Δηλαδή, έχουν γνωρίσει ανθρώπους που οι γονείς τους είναι στις κατεχόμενες περιοχές και βιώνουν ένα βίο εκρωσισμό. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα σχολείο που διδάσκει. Τα λέει πάρα πολύ καλά, επειδή δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε το θέμα. Τα λέει πάρα πολύ καλά ο Αλεξάνδερ Χάρα, ο οποίος είναι διπλωμάτης και αναλυτής, είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από τη Μαριούπολη και μιλήσαμε, έχουμε κάνει συνέντευξη, δημοσιεύεται, είναι δημοσιευμένο δηλαδή.
0: Ναι, μπορούν οι φίλοι ακροατές στο site της Athens Voice να τη διαβάσουν. Λέει δηλαδή, ότι είμαστε σχεδόν υπό εξαφάνιση.
1: Ακριβώς. Είναι καταπληκτική συνέντευξη, γιατί μας πάει πίσω στον χρόνο. Δηλαδή, μιλούσαμε και μου το γύρισε στην ιστορία και καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ως δημοσιογράφος. Όταν αρχίσει να σου μιλάνε την ιστορία, αγχώνεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να το γυρίσω στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή γέφυρα ο Αλεξάνδερ Χάρα και μας εξηγεί δηλαδή όλη την ιστορία των Ελλήνων και πώς ήταν πάντα συνδεδεμένη με την Ουκρανική κοινότητα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε πάντα πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αξίζει να διαβαστεί αυτό.
0: Ναι, για να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος και για τη Μαριούπολη που ήταν η πόλη, μια άτυπη πρωτεύουσα θα την έλεγα εγώ των Ελλήνων στην Ουκρανία, έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν η πόλη στην οποία συγκεντρωνόντουσαν οι περισσότεροι Έλληνες και πλέον είναι υπό ρωσική κατοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ Λουκά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει
0: ισχύει.
1: Μπορεί να πει στην Athens Voice να το διαβάσει. Το αφιέρωμα είναι στην κεντρική σελίδα.
0: Έχεις γράψει πάρα πολλά στον ιστότοπο της Athens Voice.
1: 15.000 λέξεις.
0: Ναι. Όποιος έχει όρεξη να διαβάσει και συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό. Μπράβο για το εξαιρετικό διπορικό σου. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια και εσένα. Λουκάς Βελιδάκης, δημοσιογράφος, τον διαβάζεται στην Athens Voice. Τι είδε στην Ουκρανία που βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες.

0: Επιστρέφουμε στη δράση μας, στη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για οικογένειες που τα έχουν απαραίτητος ανάγκη. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Πάχος, είναι ο πρόεδρος της Πανπυραϊκής Ένωσης Πολυτέχνων. Βρίσκεται στον Πειραιά και εκεί είμαστε, παιδιά, και στον Πειραιά. Σήμερα σας περιμένουμε μέχρι και τις 2. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έρχεται κόσμος?
1: Υπάρχει προσέλευση. Ευελπιστούμε τις επόμενες ώρες να είναι ακόμα περισσότερο.
0: Πού είστε, θυμίστε μας το σημείο.
1: Είμαστε ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο, στο γραφείο του θελοντισμού της ΚΟΔΕΠ, Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.
0: Μάλιστα. Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, κεντρικό σημείο. Συγκεντρώνουμε και εκεί σχολικά είδη. Φαντάζομαι πολύ αυξημένες ανάγκες, τις οποίες εσείς τις βλέπετε από πρώτο χέρι, τις γνωρίζετε,
1: τις
0: κύριε
1: βλέπουμε.
0: Γιάννη Πάχο, έτσι.
1: Και τις βλέπουμε και τις ζούμε από κοντά, καθημερινά.
0: Ναι. Είναι δυσκολότερα τα πράγματα τώρα και με αυτό το κύμα ακρίβειας που έχουμε και βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια?
1: Οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με την ακρίβεια αυτή που ζούμε όλοι μας. Ευελπιστούν με μια βοήθεια από την πολιτεία, αλλά δυστυχώς αυτή δεν έρχεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να έρθει από τους συμπολίτες μας. Υπάρχει ανάγκη για κάποιο συγκεκριμένο σχολικό είδος?
1: Όλα τα είδη σχολικά χρειάζονται για τα παιδιά. Εμείς με ιδιωτική πρωτοβουλία τη Δευτέρα που μας πέρασε κάναμε μια διανομή σε σχολικά είδη για τα παιδιά που θα πάνε τώρα από την τάξη. Δώσαμε σε όλα τα παιδάκια από μια σχολική τσάντα με τα σχετικά που χρειάζονται για τα τάξη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάχο.
1: Καλά, και
0: μέχρι και τις 2 θα είμαστε και στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο. Θυμίζω και τα υπόλοιπα σημεία. Μαρούση, ΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα για Παρασκευή κεντρική, στην κεντρική πλατεία, στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στο Περιστέρι, στην πλατεία της πόλης, κοντά στο σταθμό του μετρό. Σε αυτά τα 5 σημεία είμαστε σήμερα. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Μηνύματα που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Γεια σου, Τάκαρα, από το Λαγονίσι, και να σκεφτείς ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί Ουκρανοί ρωσόφιλοι. Ντροπή και έλεος, μάλιστα. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Γεια σου, Ιωάννη Κιμιονή. Το 1982 είχαμε και την κατάρριψη του νοτιοκορεατικού επιβατηγού Τζάμπο από τους Σοβιετικούς. Μας θυμίζει ο κύριος Κιμιονή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ισακ που είναι, αναρωτιέται επίσης ο κύριος Κιμιονής, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Δεν τον άφησαν τον άνθρωπο να αγιάσει το καλοκαίρι, δούλευε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε τώρα θα πρέπει να λείψει για μερικές ημέρες, να ξεκουραστεί. Τα τελευταία μπάνια της οικογένειας είναι αυτά, να τα χαρεί και αυτός και τα παιδιά του. Γεια σου, Χάρη, από το Μάντσεστερ, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε μου. Συγγνώμη κιόλας, αλλά για το μαζό δεν θα κλάψω, μου λέει ο Χάρης. Είχε περισσότερα λεφτά από μυαλό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κλάψεις και γενικότερα εγώ έχω μια αποστροφή σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως διαδικτυακό πένθος, το οποίο καλούνται όλοι να συμμετάσχουν είτε μέσα από αναρτήσεις είτε μέσα από αναμνήσεις τις οποίες δημοσιοποιούν στα social media. Δεν μ' αρέσει όλη αυτή η ιστορία διαδικασία. Θεωρώ ότι το κατά πόσο πενθείς κάποιον δικό σου άνθρωπο ή κάποιον που δεν τον συνέχει συναντήσει ποτέ αλλά έχεις δεθεί μαζί του για διάφορους λόγους, όπως είναι η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι μια αυστηρά προσωπική διαδικασία και έτσι θα έπρεπε να την κρατούμε. Δεν είναι όλα προς δημοσιοποίηση. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου που έχω να κάνω. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου, και για τη δική σου παρατήρηση. Γεια σου, Μαρία. Να σε καλά. Πρόεδρος κόμματος είναι κβαντική παιδίατρος. Αναφέρεσαι στην κυρία Καριστιανού. Τι μας κάνει εντύπωση? Κάποιοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, νομίζω, σε επίπεδο κοινωνίας. Ως προς το ποιους απομονώνουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παιδιά, μιλάμε για την υγεία μας. Δεν πάμε να αγοράσουμε τσίχλες και τσιγάρα από το περίπτερο. Για την υγεία μας μιλάμε. Και πάμε και απευθυνόμαστε σε κομπογιανίτες. Σε ανθρώπους που συμπεριφέρονται λες και είναι οι μάγοι της φυλής. Τι γίνεται? 2026 έχουμε, τεχνητή νοημοσύνη. Hello! Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Φουτατα. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Φουτατα. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 11.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
15: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
15: και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Λίγο στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Ανθούσας, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι ήδη από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η σημαντική απόκληση ανάμεσα στην ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη, που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς από τους ιατρούς. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Επίσης, χθες έγινε γνωστό ότι στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτηση της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Επίσης, όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά, ενώ η γιατρός κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί, του ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο και στη συνέχεια τον πήραν μαζί τους, διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επηρεαμία μέθης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχιά μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από τον φόβο των τσουχτερών προστήμων, αλλά και την αλλαγή κουλτούρα στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να μην πιούν. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε ένα κινήτη στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν επίσης στη Θεσσαλονίκη άλλα 3 άτομα. Πρόκειται για έναν 52χρονο, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ στερεί το άδεια ικανότητας οδήγησης, και 2 55χρονους οι οποίοι οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 2 φορτηγά πλοία σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συγκροτήματα χαλιβουργίας και εργοστάσια στην Ουκρανία. Στη Ρωσία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα δέχτηκαν σήμερα το πρωί επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 230 ουκρανικά ντρόουν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: και Γιώργος Μαζονάκης από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά, αυτή. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά.
0: Στο μεταξύ, το τι είχαν ακούσει τότε οι Going Through, hip hop συγκρότημα εκείνη τη εποχή, για το γεγονό ότι πήγαν και συνεργάστηκαν με έναν λαϊκό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν λέγεται, ε. Του είχαν σούρ.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Σόλο καριέρα σήμερα και αύριο. Απουσιάζει ο Ισάκ Βενταφλίδης. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε πλήρη σύνθεση το επόμενο σου κου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο της εκπομπής. Η Ελένη Μπουλιέρη σας υποδέχεται στο φάγιο μας. 210-48-00-174. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Τα λέμε μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyrede.gr αφότισετε και που γράφει πες την άποψή σου. Και social media Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Έχουμε ένα τροχαίο για το οποίο με ενημερώνει και στο Viber ο φίλος ακροατής Μάκης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο 14. Μεγάλες καθυστερήσεις, στο νου σας παιδιά. Είναι στο ύψος του κόμβου Ανθούσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και έχουμε ακόμη θέμα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά.

0: Για πάμε παρακάτω. Άνοιξαν και επισήμως για τη νέα σχολική χρονιά τα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά ευχηθήκαμε στα λουλούδια σας. Είπαμε όμως να κάνουμε και μια συζήτηση για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή, παίρνοντας αφορμή και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 3 χρόνια και ουσιαστικά έρχονται να μας δείξουν τα αποτελέσματα αυτά του ΟΑΣΑ μέσα από αυτήν την έρευνα που διεξάγει, κατά πόσο είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητες των νέων μας, των παιδιών μας, όταν πλησιάζουν στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Αν τους μένει κάτι από το ελληνικό σχολείο, αν μαθαίνουν γράμματα, για να το πούμε πολύ απλά. Από τα αποτελέσματα λοιπόν προκύπτει πως και η χώρα μας, αλλά και γενικότερα θα έλεγα οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου, του δυτικού κόσμου, βρίσκονται ενώπιον μια συζήτηση που θα έλεγα πως δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αφορά τα παιδιά, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, αφορά εμάς τους γονείς και το ρόλο το δικό μας. Πόσο ενεργοί είμαστε ως γονείς και τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτήν την τάση που καταγράφεται με τις πολύ χαμηλές επιδόσεις και των Ελλήνων μαθητών στα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες. Παραμένουν τα παιδιά τα δικά μας, οι μαθητές οι δικοί μας, κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού του ΟΣΑ. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως PISA και το οποίο, ξαναλέω, μετρά τις ικανότητες των νέων, πόσο έχουν ενσωματώσει όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας. Μία αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών είναι αυτή η έρευνα της PISA, για το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν όσα μαθαίνουν στα σχολεία τα παιδιά και να τα εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Μεγάλο το έλλειμμα, ξαναλέω, όχι μόνο για τα Ελληνόπουλα, γενικότερα για τα παιδιά του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου. Εμείς όμως στα του οίκου μας θα σταθούμε με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Θεριανού, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Γεια σας κύριε Θεριανέ, τι κάνετε, καλημέρα σας, είστε καλά?
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Μαθαίνουν τελικά καθόλου τα παιδιά μας στα σχολεία, κύριε Θεριανέ?
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά και μαθαίνουν. Απόδειξη ότι μαθαίνουν είναι ότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα και αγόρια, κορίτσια περνάνε στην ιατρική, περνάνε στο πολυτεχνείο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, είναι περιζήτητοι επαγγελματίες, περιζήτητοι επιστήμονες. Φυσικά και μαθαίνουν. Ένα τμήμα, ναι, μαθαίνει. Ναι. Μαθαίνει. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα που δεν μαθαίνει, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν είναι ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε τώρα. Σκεφτείτε, ναι, ας πούμε, ότι στη δεκαετία του 60, από τα 10 παιδιά, για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους τότε, έτσι, στο γυμνάσιο κατόρθωναν να φτάσουν τα 3 ή τα 4. Τα υπόλοιπα 6 δεν υπήρχαν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είχαμε μεγάλη σχολική διαρροή. Ναι. Αυτή τη σχολική διαρροή η Ελλάδα κατάφερε να την εκμεταγνήσει. Και είναι στα θετικά της χώρας μας αυτό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τώρα μέσα στα σχολεία. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή τέτοιου είδους αλλαγές, έτσι, στη διδακτική, στο περιεχόμενο, στα μαθήματα, ώστε να μπορέσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που κυρίως για κοινωνικούς λόγους μένουν πίσω στην ύλη, να τους βοηθήσουμε να πάνε μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα το σκεπτικό μου. Δηλαδή, εάν ας πούμε από το σχολείο αφαιρέσουμε τα μισά παιδιά, αυτομάτως οι επιδόσεις θα ανεβούν.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι πώς βοηθούμε.
1: Οι άλλοι μισοί θα είναι εκτός σχολείου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς δεν είναι αυτή η λύση σε μια οργανωμένη κοινωνία.
1: Οι συγκρίσεις αυτές που μας λένε, έτσι, και οι μεγαλύτερες σε ηλικία, σε πολίτες μας και σε πολίτησές μας, λένε, ας πούμε, ότι μα ξέρετε, λέει, το 70. Ναι, αλλά το 70 κάποιοι μαθητές δεν ήταν μέσα στη τάξη, δεν ήταν μαθητές καν.
0: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, δεν μπορεί να δηλαδή τέτοιες συγκρίσεις μέσα στον χρόνο. Ναι. Δεν έχει νόημα να κάνουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Για το σχολείο σήμερα και η χώρα μας έχει αυτό το επίπεδο. Πλέον έχει σχεδόν μηδενής στη σχολική διαρροή.
0: Ναι. Άρα λέτε, εδώ το στίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν μείνει κάπως πίσω.
1: Το στοίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που μένουν πίσω και όχι πώς θα τα διώξουμε από το σχολείο μέσα, ναι, από σκληρές εξεταστικές δοκιμασίες. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει αντίληψη ότι αν βάλουμε σκληρές εξετάσεις, θα τους υποχρεώσουμε να μάθουν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μαθαίνουν έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε διδακτικές πρακτικές, πρέπει να αλλάξουμε μαθήματα. Πρέπει
0: σε
1: να
0: αυτό ήθελα να έρθουμε, κύριε Θεριανέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τι ρόλο παίζει ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι κολακευτικά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχάς, να μην ζητάμε από μία εξέταση να μας πει περισσότερα πράγματα από αυτά που μας λέει. Το πρόγραμμα PISA γίνεται εδώ και 26 χρόνια, είναι από το 2000. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι εγώ για πρώτη φορά σχολίασα αποτελέσματα του PISA το 2001, πριν 25 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν 35 ετών και τώρα είμαι 60.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Κανείς δεν θα μας πει τι προβλήματα έχουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι τα προβλήματα, δεν θα μας τα περιμένουμε να μας τα πει η PISA.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όχι.
0: Θέλω να πω, αν δεν ξέρει το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν ξέρουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, εμείς οι γονείς. Ποιος θα ξέρει.
1: Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να σας πω τώρα, το PISA μας λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μείνουμε σε αυτά που ακριβώς μας λέει και να μην κάνουμε συνεπαγωγές σε πράγματα που δεν μας λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το PISA μας δίνει πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν. Πρώτα-πρώτα, αναφορικά, ας πούμε, με το πώς διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία η φυσική, πώς εξετάζεται, πώς διδάσκεται η γλώσσα, πώς εξετάζεται. Πώς διδάσκονται τα μαθηματικά, πώς εξετάζονται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε εμείς στα σχολεία και σε αυτό που ζητάει το PISA.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν τώρα ποιο είναι. Χωρίς εγώ να κάνω κάποια αξιολογική κρίση και να σας λέω ότι ναι, η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει αυτά που λέει το PISA, αυτά που κάνει το PISA, ή ότι δεν πρέπει να ήταν ενσωμάτωση. Δεν κάνω μια τέτοια κρίση. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση κάποια στιγμή είναι εάν η ελληνική πολιτεία θέλει να σκύψει πάνω από τα αποτελέσματα του PISA και αυτά να τα ενσωματώσει στην εκπαιδευτική της πολιτική ως πρακτικές. Ή αν δεν θέλει, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί σας είπα πριν από το 2001 ότι επί 25 χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα που τίνει να γίνεται λειτουργία. Δηλαδή, κάθε 3 χρόνια να συζητάμε τα αποτελέσματα της δοκιμασίας PISA. Μετά αυτό το πράγμα να ξεχνιέται και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τις δοκιμασίες του PISA να κινούνται σε ασύμπτωτες τροχές. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν ξεχνιέται. Και προχωράμε και προσέξτε να δείτε, από το 2000 μέχρι το 2026 είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι η Φιλανδία που τη θεωρούμε πολύ ας πούμε ως πρότυπο μεταρρύθμισης και ως στόχο που ως εκεί θέλουμε να πάμε, ξεκίνησε τη μεταρρύθμισή της το 1998. Θα πρέπει λοιπόν, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από όταν έγινε το πρώτο PISA, στο πίσω με τι είχαμε εμείς. Εάν λοιπόν θέλουμε, δηλαδή εδώ είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση. Αν θα πάρουμε τελικά από το PISA εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε, έτσι, για να αλλάξουμε το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, δεν σας λέω εγώ, δεν το αξιολογώ να σας πω αν είναι καλό ή κακό. Και αυτό το πράγμα να γίνει στόχος μας μιας μακροχρόνιας εκπαιδευτικής.
0: Ναι, θέλει πολύ χρόνο. Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται από μια μέρα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, μετά από 26 χρόνια θα τις είχαμε κάνει αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Οι αλλαγές προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι, κύριε Θεριάνε, κατά τη γνώμη τη δική σας.
1: Εγώ δεν θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ σας λέω τώρα σε σχέση με το PISA.
0: Ναι.
1: Εάν δηλαδή. Γιατί αφού συμμετέχουμε στο PISA, συμμετέχουμε για να βγάλουμε κάτι από αυτό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι, δεν είναι για να περνάει ο χρόνος. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, το PISA δεσμεύει ανθρώπινους πόρους υλικού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλιώς μπαίνει και το ερώτημα, ας πούμε, σε πολλούς. Γιατί συμμετέχουμε τελικά.
0: Ναι, δηλαδή, αν δεν αξιοποιούμε, λέτε τα αποτελέσματα.
1: Αν δεν τα αξιοποιούμε,
0: έχετε
1: γιατί
0: δίκιο,
1: να.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, είναι
0: σωστό,
1: αυτό. Δηλαδή, σωστό. Φανταστείτε εγώ τώρα να δεσμεύσω πόρους από τη δικιά σας δουλειά και δυναμικό να κάνω κάτι το οποίο σας.
0: Ναι.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, δεν το υιοθετείτε, ναι. Δεν το.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από την περίπτωση της Ασίας. Βλέπω η Ασία καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις σε σχέση με την Δύση.
1: Κοιτάξτε τώρα, το Ασία είναι κάτι γενικό, έτσι. Ναι. Αν μιλήσουμε για την Κίνα.
0: Ναι.
1: Ναι, φυσικά μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Βέβαια, κοιτάξτε, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την ιστορία των χωρών και το πολιτισμικό συγκείμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα, ας φέρω ένα παράδειγμα, τώρα έτσι, μια και το αναφέρατε. Είχε γίνει μια έρευνα το 1997 για το μέγεθος των παιδιών στην τάξη, για τον αριθμό των παιδιών στην τάξη, με συγχωρείτε. Και έβγαινε, ας πούμε, ότι σε πολλά σχολεία της Ασίας, σπούδαζαν συγκεκριμένα δηλαδή στην Κίνα και στην Ταϊβάν, ήταν τα παιδιά 40-42 μες στην τάξη. Και έλεγαν, ας πούμε, οι ερευνητές ότι παρόλα αυτά παρακολουθούν τον δάσκαλο και να πεις όμως από αυτό υπάρχει παράδοση του κομφουκιανισμού. Που υπαγορεύει το σεβασμό στον δάσκαλο, την ησυχία. Κάτι που δεν υπάρχει στην.
0: Άλλη κουλτούρα τώρα.
1: Στο δυτικό κόμμα. Δεν είναι άλλη κουλτούρα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι πολύ επιπόλαιο και επιζήμιο για τη χώρα μας. κάποιος να βγάλει αυτό το συμπέρασμα και να πει ας βάλουμε και στην Ελλάδα σε αυτά τα παιδιά,
0: ναι,
1: στην τάξη.
0: Φαντάζομαι δεν, φαντάζομαι δεν προτείνει κανείς να πάμε να κοπιάρουμε το σύστημα εκπαίδευσης που έχουν στην Ασία. Απλώς κάποια θετικά στοιχεία δεν μπορούμε να πάρουμε να δούμε τι κάνουν καλύτερα.
1: Δηλαδή στον τρόπο που εδώ στην Ελλάδα διδάσκονται και εξετάζονται τα μαθηματικά. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, ακούμε πάρα πολλούς και λένε ότι μα τα παιδιά δεν ξέρουν να κάνουν διαίρεση. Μα δεν είναι το ζητούμενο να ξέρουν τα παιδιά να κάνουν διαίρεση. Που σήμερα κανείς δεν κάνει πράξη με τα χέρια, έτσι. Βλέπετε ότι οι πράξεις έχουν αυτοματοποιηθεί. Το θέμα είναι όχι να μάθει να κάνει μηχανικά μια διαίρεση ή μηχανικά ένα πολλαπλασιασμό. Εάν του δώσουμε ένα πρόβλημα στην πραγματική ζωή, να καταλάβει ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να το λύσει με διαίρεση. Αυτό εξετάζεται ο ΠΙΣΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σας πω εγώ, ας πούμε ότι έχουμε 10 ανθρώπους, τους κατανέμουμε εκεί, έρχονται άλλοι δύο. Δηλαδή, μπορεί να μας βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αφού σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το κάνει με τις πράξεις.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά τώρα μαθαίνει μηχανικά να κάνει πράξεις, και αυτή είναι η διαφορά, το λέω έτσι με ένα παράδειγμα, του ελληνικού σχολείου με το ΠΙΣΑ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι και να έχουμε και μια πλήρη εικόνα, ας πούμε έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα που κάνουν τέτοια θέματα μέσα στις τάξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, ας πούμε, ακόμα δεν είναι η επίσημη.
0: Το θέμα είναι πώς θα συστηματοποιηθεί αυτό.
1: Ναι,
0: θα γίνεται στα περισσότερα σχολεία, αν όχι σε όλα.
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να αποτελεί ένα μέρος πλέον της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσημης. Υπάρχει και το site, ας πούμε, το PISA for You, που έχει μέσα πάρα πολλά θέματα στην ελληνική γλώσσα από τις δοκιμασίες.
0: Μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά γίνονται σε μια βάση εθελοντική.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος θέλει το κάνει, κάποιος δεν το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, πρέπει να έρθει η πολιτεία να βάλει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή συντεταγμένα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να πάρουμε πράγματα από αυτή τη δοκιμασία. Σας λέω και πάλι χωρίς εγώ να αξιολογώ και να σας λέω ότι...
0: Όχι, ναι, απλώς ξέρετε και ΝΕΤ 2026 έχει τόσα εργαλεία στα χέρια του ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Δεν είμαστε στο 60 με το μαύρο πίνακα.
1: Όχι.
0: Μπορεί να κάνει θαύματα και με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεριανέ, για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής για τα καμάρια μας. Τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία και δεν μαθαίνουν όπως θα θέλαμε να μαθαίνουν τα γράμματα, τα μαθηματικά, τη φυσική. Πάμε και πάλι στη δράση μας. Μαζεύουμε σχολικά είδη σήμερα για οικογένειες πολύτεκνων. Είμαστε και στην Αγία Παρασκευή, στην Κεντρική Πλατεία. Μαζί μας ο κύριος Τηλιανός Τριβιζάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών. Γεια σας, κύριε Τριβιζά, πώς πάμε εκεί?
2: Μέρα,
0: είστε καλά?
2: Να είστε καλά. Καταρχάς, να είμαι πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Να είστε
2: όλη
0: καλά.
2: Την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και την τηλεόραση του Sky. Αφενός με για το κοινωνικό έργο που επιτελείται και αφετέρου για την δράση αυτή την αξιέπαινη που μαζεύουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες της πολύτεκνης. Να είστε καλά και πιστεύω και ευελπιστούμε να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες και σε άλλα είδη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και έχουν συσσωρευτεί από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε κόσμο εκεί, έχουν έρθει.
2: Έρχεται σταδιακά κόσμος, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες που με αλληλεγγύη και αγάπη προστρέχουν για αυτή τη δράση και όλους τους εθελοντές που βοηθάνε.
0: Μέχρι και τις 2 σας περιμένουμε και στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριβιζά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Διαφημίστε τη λειτουργία, επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας.
11: Κόσμος 96,5.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
14: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26710 252 251.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Η μόνη σας επιλογή.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
17: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. σας.
18: Ρομπόλα κεφαλινίας, σαν τζεράσιμο, πλαγιές ένου, λινός και μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
20: Στη τρίτη επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα, έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Νέα στήλη που σας έχουμε παρουσιάσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η έρευνα της εβδομάδας, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, θα σας παρουσιάζουμε μία έρευνα, μία επιστημονική μελέτη που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα και θα μοιραζόμαστε μαζί σας τα ευρήματά της. Σήμερα εξετάζουμε τα ευρήματα μιας έρευνας από την οποία προκύπτει πως η Generation Z τελικά πίνει, παιδιά. Μύθος ότι οι πιτσιρικάδες δεν πίνουν αλκοόλ. Είναι η μελέτη του κορυφαίου οργανισμού ανάλυσης της αγοράς αλκοολούχων ποτών, IWSR. Δεν γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ η Generation Z. Generation Z είναι οι πιτσιρικάδες της σημερινής εποχής. Όσοι έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012. Η Generation Z λοιπόν πίνει σχεδόν όσο και οι υπόλοιπες γενιές. Το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει η άποψη πως οι νέοι αποφεύγουν το αλκοόλ λόγω της έμφασης που δίνουν στην υγεία και την ευεξία, του υψηλού κόστου ζωής. Δεν είναι και φτηνό να πας να βγεις να πιεις 2-3 ποτά έξω πλέον. Κωστάκι, δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά μας. Και γενικότερα υπάρχει μια τάση να κινείται ο κόσμος μακριά από το αλκοόλ και ότι είναι επιβλαβές, ότι είναι βλαβερό για την υγεία του. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, το 74% των νέων της Generation Z δήλωσε ότι κατανάλωσε αλκοόλ τους τελευταίους 6 μήνες. Παρόμοια ποσοστά υπάρχουν και στις υπόλοιπες γένειες. Στην πρώτη θέση εμείς οι millennials πίνουμε περισσότερο από όλους, σε ποσοστό 81%. Αποκριθήκαμε πως απαντήσαμε πως καταναλώσαμε αλκοόλ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο 77% η Generation X, Baby Boomers 71%. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις προσέχεις και λιγάκι παραπάνω, οπότε πίνεις και λιγότερο αλκοόλ. Η Generation Z, αυτό στο οποίο στέκεται η συγκεκριμένη έρευνα, είναι στο πώς έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πίνει. Πίνει όσο και οι υπόλοιποι επί της ουσίας, η πιτσιρικαρία σήμερα, δεν καταναλώνει τα ίδια ποτά. Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι επιλέγουν περισσότερο κοκτέιλ από κάθε άλλη γενιά, δοκιμάζουν περισσότερες κατηγορίες ποτών και προτιμούν νέες μορφές κατανάλωσης αντί για τις παραδοσιακές, όπως είναι τα ready to drink ποτά. Δηλαδή έτοιμα κοκτέιλ σε κουτάκι μπουκάλι. Ναι, αυτά έχουν πέρασει νομίζω. Έχετε δοκιμάσει, κύριε Σπανέ? Όχι, ούτε εγώ. Εμείς είμαστε της παραδοσιακής σχολής. Βάλε ένα ουίσκι με πάγο να τελειώνουμε. Όσο περισσότεροι Generation Z ενηλικιώνονται και όσο αυξάνεται το εισόδημά τους, σύμφωνα με την έρευνα, θα αυξάνεται και η συμμετοχή τους στην αγορά αλκοόλ. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει. Βεβαίως με την κατανάλωση να χαρακτηρίζεται από περισσότερη μετριοπάθεια, επιλογές χαμηλού μηδενικού αλκοόλ. Ναι, μπύρες ας πούμε με μηδενικό αλκοόλ καταναλώνονται ευρέως τα τελευταία χρόνια, έχουν πολύ πέρασει, και ποτά που συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές εξόδους και εμπειρίες. Η τάση λοιπόν δεν είναι πίνω περισσότερο αλλά πίνω διαφορετικά. Καταρρύπτεται όμως ο μύθος πως η Generation Z δεν πίνει. Πίνει η Generation Z, απλώς πίνει διαφορετικά και κάπως πιο προσεκτική είναι γενικότερα. Δεν πίνουν σαν να μην υπάρχει αύριο όπως πίναμε εμείς στα χρόνια τα δικά μας. Παρακάτω, λόγια στον αέρα είναι το πολιτικό μας καφενείο τέτοια ώρα κάθε Σάββατο. Οι ατάκες που συζητήθηκαν περισσότερο αυτή την εβδομάδα, κάποιες έγιναν viral και κάποιες νομίζω κάποιοι θα σκέφτονται πως καλύτερα ήταν να μην είχαν υποθεί.
1: Ανοίγουμε όλοι εδώ, παιδιά, θα τρελαθείτε.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες.
4: Τι είδατε εσείς από τις εξαγγελίες?
5: Στην ουσία τίποτα.
6: Ελυπέστατα και τραγικά.
7: Όταν βάζουμε 50 ευρώ βενζίνη και τα 35 είναι φόροι, θα με βοηθήσει. Μόνο μας δουλεύουν.
8: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80? Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200?
2: Έλα με 300 δι. Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Δεν ανακοίνωσε τίποτα τη ουσία για την προκαταβολή.
8: Τι σημαίνει 5% το χρόνο. Το 34% θα φτάσουμε στο 50%.
5: Ζήσε, μάι μου, να φας τριφύλι.
2: Έτσι το Μητσοτάκη σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω.
9: Έλα.
10: Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για την χώρα.
11: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
12: Εγώ ως πιλότης είμαι του επέτυχου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
10: Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του Άιμνου στην Γιώργη του Μητσάκη που λέγε μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
13: Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε τις αυταπάτες, τις απάτες.
10: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη είναι ο κ. Μητσοτάκης.
14: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
10: Μάλιστα.
14: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού.
15: Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή για να συζητήσουμε.
16: Debate με Τσίπρα.
15: Debate στο full.
17: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύω σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών.
18: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας.
19: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
20: Ο ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη.
21: Ο κ. Σαμαράς έβγαλε τρομερή.

0: αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι.
1: Να πείσετε και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο Καραμαλή να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι.
2: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Πέστα και λίγα λες. Πήρε όλο το χαρτί ο κύριος Γεωργιάδης αυτή την εβδομάδα. Όλο το χαρτί με αυτά που είπε. Στα σοβαρά πάντως, αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, αν κάποιοι από την κυβέρνηση θέλουν να τοποθετούνται δημοσίως με τέτοια λαζονία και με τέτοια αμετροέπεια, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Μετά βέβαια μην εκπλαγούν αν δουν κόσμο να πηγαίνει με οργή και να ψηφίζει στις εκλογές που έρχονται κοτοζυγών και είναι σε 8 μήνες. Ότι σπέρνει θερίζει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Μαντόνα την έβαλα για τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ξέρω πως είναι φαν της και εγώ είμαι φαν της Μαντόνα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι στο Μαρούσι. Είμαστε και στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Στο σταθμό του ΙΣΑΠ συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες των Πολύτεκνων. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Να είμαστε καλά, καλή δύναμη, καλά Σαββατοκύριακο εύχομαι. Είμαστε ακριβώς κάτω από το σταθμό του ΙΣΑΠ. Μπροστά στο καφέ, υπάρχει λοιπόν ένα καφέ εκεί που γίνεται επικύρωση εισιτηρίων, ένα καφέ εδώ στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι και συγκεντρώνουμε πάρα πολλά είδη για τη νέα σχολική χρονιά και τα οποία προορίζονται για τις ενώσεις πολυτέκνων. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει πάρα πολλές σακούλες με τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, βλέπω εδώ πέρα κασετίνες. Βλέπω και παιχνίδια παιδικά, βλέπω δηλαδή και για νήπια, προνήπια, πολλές τσάντες, καινούργιες τσάντες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το σκεφτήκατε και αυτό, γιατί είναι τσάντες ολοκένουργιες με την σφραγίδα τους και με τη σακούλα αυτό κατάστημα το οποίο αγοράστηκε. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δράση και επίσης με κασετίνες ολοκένουργιες, με τετράδια πολλών θεμάτων. Με τετράδια τα μπλε, τα θυμόμαστε τα μπλε τα διεθνές. Δεν τα προλάβεις εσύ γιατί είσαι νέο παιδί, έτσι. Λοιπόν, και έχω και κοντά μου και την κυρία Άννα Κυριαζοπούλου, είναι από την Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας και Βορείων Προαστίων να μας πει συγκεντρώνω.
3: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω χρόνο, ναι, πολύ γρήγορα.
4: Ωραία. Κυρία Άννα, με τον Πέτρο Κυρκυλή, μιλάμε στο ραδιόφωνο.
5: Ναι.
3: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλημέρα, πολύ καλά, μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι γιατί σήμερα συγκεντρώνονται με τη βοήθεια όλοι μαζί μπορούμε σχολικά είδη, τετράδια, τσάντες, μολύβια, κασετίνες και διάφορα άλλα όπως είπε ο εκπρόσωπος του όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι σημαντική η βοήθεια για τα παιδιά των πολυτέχνων και ειδικά των υπερπολυτέχνων οικογενειών.
3: Βεβαίως.
5: Τα έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
3: Είναι για καλό σκοπό.
5: Με 6 και με 7 παιδιά.
3: Έτσι. Είμαι σίγουρος πως έχετε καλύτερη γνώση των αναγκών από ότι εγώ.
5: Φυσικά. Φυσικά. Ναι, ναι. Έχω γνώση γιατί τυχαίνει να είμαι πρόεδρος των πολυτέχνων από το 2002.
3: Μάλιστα.
5: Είμαστε αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Συγκεντρώνουμε ακόμα και τρόφιμα και κατά χρονικά διαστήματα τα μοιράζουμε στις κολλήτες της οικογένειας.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε και στο Μαρούς, κυρίες και κύριοι. Όχι. Είμαστε.
5: Θα είστε εδώ μέχρι 2, μπορεί και 3.
3: Και 3 βέβαια. Άμα έρθει κόσμος και μετά τις 2, εννοείται δεν φεύγουμε. Μένουμε εκεί για να μαζέψουμε μέχρι και την τελευταία κασετίνα, μέχρι και το τελευταίο σχολικό είδος.
5: Κάποιοι καθυστερούν.
3: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριαζοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η κυρία Κυριαζοπούλου από την Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας Ηρακλείου. Είμαστε σε Μαρούσια για Παρασκευή, Περιστέρη, Πειραιά και Γλυφάδα. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Είναι για καλό σκοπό, για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη να τα δώσουν στα παιδάκια τους. Φύγαμε, κύριε Σπανέ. Σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Σπανός. Την έχει σφυρίξει εδώ και καιρό, εδώ και ώρα. Εγώ δεν την έχω ακούσει την λήξη. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, κυρίες και κύριοι.

0: στη συνέχεια οι διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Μιλάνο.
16: Ζάγκρεπ.
17: Ταλίν.
18: Βρυξέλλες.
19: Σόφια.
20: Ρίγα.
21: Μαδρίτη.

0: πρωινό Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και όλη την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση την εβδομάδα που μας πέρασε. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος μόνος εδώ στο στούντιο, καθώς η Κορίνα Γεωργίου απουσιάζει σήμερα. Απέναντι μου Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας και ξεδιπλώνοντας τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, εννοείται ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή. Ένα αποτέλεσμα το οποίο χαρακτηρίστηκε πολιτικό σεισμός που προκαλεί τεκτονικές αλλαγές, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου του καγκελαρίου, του Μέρτς, ο οποίος κατέγραψε αυτή την βαθύτατη δυσαρέσκεια για το κόμμα του και για τον ευρύτερα για τον συνασπισμό της Γερμανίας. Κατεγράφει λοιπόν αυτή η δυσαρέσκεια και μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, για περιοχές όπου υπάρχει και γενικότερα και έντονη αποστροφή όσον αφορά τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας. Και το ερώτημα είναι και τώρα τι πρόκειται να συμβεί, αν τελικά θα μπορέσει η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, με αυτή την ατζέντα που έχει, η οποία είναι ανοιχτά αντιμεταναστευτική και ανοιχτά φιλορωσική, αν θα μπορέσει να σχηματίσει έναν τοπικό συνασπισμό στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, έτσι ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά μένει να φανούν. Αυτό πάντως το οποίο αποτυπώθηκε και καταγράφηκε είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός που επικρατεί, διότι μιλάμε για έναν σχηματισμό ο οποίος τάσεται ανοιχτά κατά της συμμετοχής της Γερμανίας, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα, μιλάμε για τη Γερμανία, και ανοιχτά τάσεται κατά της συμμετοχής της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο διακύβευμα που προκύπτει αν και σε ποιο βαθμό τέτοια αποτελέσματα όπως της Αξονίας Anhalt θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλα κρατήδια και εν τέλει σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και εδώ βεβαίως είναι που και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ότι έχει προκύψει από τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων, πολιτικός αναλυτής στην Good Affairs. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρής.
0: Πώς είδατε το αποτέλεσμα εσείς που παρακολουθείτε στενά τα πράγματα, και διάβαζα και ένα δικό σας σημείωμα, ήταν πριν από ένα χρόνο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι υπάρχει μια Γερμανία η οποία ναι μεν είναι ενοποιημένη από το 1989, αλλά παραμένει βαθιά διχασμένη το 2026 με την AfD να καταγράφει συντριπτικά ποσοστά στα ανατολικά της χώρας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, όλες οι εκλογικές διαδικασίες, όπως και οι δημοσκοπήσεις όταν ακούμε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής, είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λένε. Ξεχνάμε όμως ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής, είτε μιλάμε για δημοσκοπήσεις, είτε μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία, είναι συνέχεια ενός βίντεο. Και το βίντεο καταγραφής της ανόδου των δυνάμεων δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων ήταν συνεχώς ανωδικό και υπέρ τους. Ξεκινήσαμε, να τα πούμε λίγο πιο σύντομα, να παίρνουμε κόσμο κυρίως από τις λαϊκές γειτονιές που κάποτε στηρίζαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να παίρνουν αυτόν τον κόσμο. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό άλλωστε, σε πιο μικρά ποσοστά. Και μετά, αφότου τελείωσαν με αυτή την αφέμαξη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ξεκινήσαν να παίρνουν και κόσμο ο οποίος οριζόταν ως νοικοκυρέος, ως μικρομεσαίος, από τα κόμματα κυρίως τα φιλελεύθερα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είδαμε την κανονικοποίηση των κομμάτων δεξιότερα των φιλελευθέρων. Με τη διαφορά, και εδώ είναι το επικίνδυνο, γιατί αν απλά αυτή η μετακίνηση γινόταν σε κάποια άλλα πιο συντηρητικά κόμματα, πιο πατριωτικά, πιο φιλοεθνικά όσον αφορά τις μη ενωμένες Ευρώπης, κάπου θα ήταν και μια πολιτική τάση η οποία θα ήταν και κατανοητή και εντός δημοκρατικών πλαισίων. Το πρόβλημα είναι όταν ριζοσπαστικά ακροδεξιά κόμματα έρχονται και γκολπώνουν κάποια κομμάτια της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς πολιτικά, και ταυτόχρονα παίρνουν κοινωνικά οριζόντια και από τα σοσιαλιστικά, από τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και από τα κόμματα του ευρύτερου φιλελευθέρου κέντρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική, η οποία συνεχώς ανεβαίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία. Στην Ιταλία πιέζει τη Μελόνη από τα δεξιά της. Δηλαδή θα το λέγαμε πριν από 10 χρόνια και θα ήταν, εκεί θα ήταν σοκ. Και θέλω να καταλήξω ότι μόνο σοκ δεν είναι. Είναι μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων που απλά ο κόσμος, ο οποίος κυρίως από τα κόμματα δεν έκανε τίποτα να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι και απλά το δέχεται αταπιστικά. Πιθανά, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση, το οποίο εγώ προφανώς δεν συμμερίζομαι, ότι αν κάποτε κυβερνήσουν κάπου αυτά τα κόμματα, ο κόσμος θα στραφεί εναντίον τους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ή τα ίδια δεν θα ακολουθήσουν επακριβώς τις θέσεις τις οποίες τώρα ευαγγελίζονται. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε και στο παράδειγμα της Μελόνη, αντιστοίχως ακούγαμε προβληματισμό για την Ιταλία της Μελόνη, ότι έρχεται η ακροδεξιά και ούτω καθεξής, αλλά είδαμε μία Μελόνη στην εξουσία, η οποία θα έλεγα ότι είναι καθόλου συμβατή και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιταλίας.
1: Με τη διαφορά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι είναι τελείως διαφορετικό το συνολικό πακέτο της Μελόνη, ακόμα και ως προφίλ, ήταν στον ευρύτερο λαϊκό δεξιό όρο, λαϊκίστικο, που έρεπε και σε κάποια λόγια στην ευρύτερη ακροδεξιά, και τελείως διαφορετικό το AfD. Το AfD στη βάση του είναι ένα ακραία δεξιό κόμμα, το οποίο κατάφερε να αγκαλιάσει κομμάτια της λαϊκής δεξιάς. Είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το ζήτημα ότι οι πολίτες πηγαίνουν σε πιο συντηρητικά κόμματα από μόνο του δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν σε αυτόν τον χώρο, στον ευρύτερο υπερστηρητικό χώρο, κυριαρχούν όχι κόμματα της λαϊκής δεξιάς, που αντί και λαϊκιστικής ο καθένας μπορεί να το εκφράσει με όποιο πρόσημο θέλει ανάλογα με την ιδεολογική του προέλευση, αλλά σίγουρα δεν είναι ακροδεξιά. Και το AfD δεν ανήκει στην ευρύτερη λαϊκή δεξιά, ανήκει σαφώς στην ακροδεξιά.
0: Ναι, και είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε στην Bundestag και τον διαξήφισμό που είχε ο Φρίντριχ Μέρτς με την Άλις Βάιντελ, την συμπρόεδρο του AfD, που ουσιαστικά από τη μία έλεγε η Βάιντελ ότι ο μαυροκόκκινος συνασπισμός CDU και SPD τελείωσε, στη Σαξονία άχαλτοι πολίτες δεν σας τιμώρησαν απλώς, κονιορτοποίησαν το κόμμα σας, είπε η Βάιντελ, για να της απαντήσει ο καγκελάριος: δεν έχετε την απόλυτη πλειοψηφία και δεν πρόκειται να την αποκτήσετε στη Γερμανία. Είστε και παραμένετε, κυρία Βάιντελ, μια καταστροφική δύναμη. Πλην όμως η ίδια η Βάιντελ επανήλθε, λέγοντας μεταξύ άλλων, απλά το λέω αυτό για να καταλάβουμε και το επίπεδο στο οποίο πλέον έχει περάσει η αντιπαράθεση. Στη Γερμανία, λοιπόν, είπε η Βάιντελ, ζουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, εντός εισαγωγικών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, πρέπει να απελαθούν. Εδώ βρισκόμαστε.
1: Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος ήταν ο χαμηλότερος, βάζουμε σε εισαγωγικά, μεγάλος συνασπισμός, δηλαδή μόλις 329, είναι ένα ιστορικό χαμηλό τέτοιου σχήματος, και αντίστοιχα, μιλάμε για όλη την Γερμανία αυτή τη στιγμή προφανώς, και αντίστοιχα το AfD και μόνο ότι μπορεί να συνομιλήσει με κάποιο άλλο κόμμα, ανεξάρτητα τελικά θα γίνει συγκυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο, που είναι το BSV, που είναι ένα λαϊκίστικο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο προέρχεται επικεφαλής από την αριστερά, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για άλλες κοινωνικές συμμαχίες.
0: Και εδώ θα έβλεπε,
1: κάποιος, κύριε Τράπαλη, είναι Ενωμένη Ευρώπη ή όχι Ενωμένη Ευρώπη.
0: Ναι, θα έβλεπε κάποιος, κύριε Τράπαλη, και τα δύο άκρα να συναντώνται, έτσι δεν είναι?
1: Μα αυτή τη στιγμή όμως δεν μιλάμε μόνο με όρους άκρων, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι το Λίνκε, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, το εναπομείνον Λίνκε. Είναι το πρόσημο όσον αφορά τα εθνικά κράτη. Το είπαμε και πριν λίγο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κόμματα τα οποία ξεπερνάνε τις ιδεολογικές τους αντιθέσεις, όταν τίθεται το ζήτημα πέραν της ποιοι έρχονται και τα ψηφίζουν, έρχεται το ζήτημα αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενωμένη Ευρώπη ή δεν θέλουμε ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το δίλημα των εκλογών από εδώ και πέρα, δηλαδή σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Το κρατήδιο αυτό έδειξε ουσιαστικά μια μικρογραφία τι έρχεται, προφανώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, με την αναλογία του συγκεκριμένου κρατηδίου. Δηλαδή δεν θα δούμε αυτό το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στη Βαυαρία, να το θέσουμε, είναι τελείως διαφορετική η εκλογική δυναμική των κομμάτων εκεί.
0: Μάλιστα, πάντως, επειδή μιλάμε για εκλογές, να το υπενθυμίσουμε αυτό ότι το 2027 θα είναι εκλογικό έτος και για τη Γαλλία και για την Ισπανία και για την Ιταλία, εννοείται και για τη χώρα μας. Έτσι, να το βάλουμε και αυτό στα συμφραζόμενα.
1: Τέσσερις χώρες ακριβώς. Ναι. Τέσσερις χώρες με Μεσογείου, κατά βάση.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Τράπαλη, θα ήθελα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί είδα και την ανάρτηση Τραμπ, επειδή το μέτωπο ανοίγει πλέον και μάλιστα προκαλεί και νέα κρίση στις σχέσεις Βερολίνου και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Επιτέλους κουράστηκαν από τους απολύτως απέσιους κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν βλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία. Ανεβαίνουν και δεν πρόκειται να το ανεχτούν άλλο. Κάντε ξανά».
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
8: Ford,
4: Opel
8: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!

0: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
1: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
0: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
1: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26690.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε
5: προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963.
5: Και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

την Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμο

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26690.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

η Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βήρωνος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

από την Κεφαλονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Screw up.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 7 10 26 6 95.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Καλονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

멋진 별 내우주와 너 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Quédate aquí, te conviene. Vamos a dejar que esto pase.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Red. Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά, για όλους.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.